0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κέρδισε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Πρωινό τροπικής Παρασκευής.
1: Θα είναι και σήμερα.
0: Ναι, θα έτσι θα είναι και σήμερα.
1: Τι βροχές τώρα, και χθες είχε βροχές. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα, τι το έχει πιάσει πάλι.
0: Τι να σου πω, δηλαδή, πραγματικά είναι, δηλαδή, λες και βλέπεις Σαββατοκύριακο και μας το κάνει επίτηδες. Σου λέει Σαββατοκύριακο, έρχεται, εσείς θα πάτε να αράξετε, θα πάτε να χαλαρώσετε. Πάρτε και μια βροχούλα να κάτσετε μέσα να το ευχαριστηθείτε.
1: Ούτε για μπάνιο στη θάλασσα, που λες θα κάνω το πρώτο μου μπάνιο.
0: Κάνανε μπάνιο, έβλεπα στα δελτία ειδήσεων ότι χθες το πρωί κάνανε μπάνιο, είχαν κατέβει, λέει, στην παραλία γιατί είχαν δει τον καιρό αυτοί που κάνουν μπάνιο από νωρίς και είχαν δει ότι το τριήμερο που έρχεται δεν θα είναι καλός ο καιρός και είχαν κατέβει, λέει, χαμός γινόταν.
1: Δεν χάσουν τα μπάνια τους.
0: Ναι, δεν χάσουν το μπανάκι. Δεν έχουμε δει νερό, να ξέρετε. Νεράκι.
1: Τίποτα καλέ. Εν τω μεταξύ, από το μεσημέρι και μετά κάνει. Και σήμερα έτσι θα είναι από ό,τι είδα τα πράγματα.
0: Και
1: πολύ με φοβίζει αυτό, γιατί θυμάσαι που το ξαναλέγαμε αυτό πριν
0: ένα
1: από κάποια χρόνια.
0: Έτσι,
1: τρόμος. Ότι θα ζήσουμε τέτοιο πράγμα με πιάνει τρόμος.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Καλημέρα, Ιωάννα μου.
1: Καλημέρα, Δημητρό. Καλημέρα, George.
0: Και καλημέρα και σε εσάς που έχετε μπει ήδη από πάρα πολύ νωρίς την παρέα εδώ στον Love 97,5 και έχετε και στο μυαλό σας ότι είναι Παρασκευή και έχετε και στο μυαλό σας ότι σήμερα έχουμε αφιερώσεις. Άρα, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ και με παιχνίδια και με διαγωνισμούς και με δώρα και με αφιερώσεις που θα κάνετε εσείς με τα τραγούδια τα οποία θα στέλνετε, που είτε θέλετε να τα αφιερώσετε, είτε θέλετε απλά να τα ακούσετε γιατί έτσι ξυπνήσατε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Και με τα δικά μας βέβαια τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φίμπριο διάθεση, αισιοδοξία και Παρασκευή. Με βροχή, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω
0: τροπική
1: να το
0: πιστέψω. Καλά το
1: είπα. Τροπική.
0: Μέχρι τις 10 λοιπόν να μείνετε εδώ στον Love 97,5. Η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την τροπική κομματάρα μας.

0: Είμαστε εδώ στον Λαβ 97,5, πρωινό Παρασκευής. Έχει πάει 22 του μηνός. Ελπίζω χτες να μην φάγατε πάρα πολλά γλυκά. Ελπίζω να μην το παρακάνατε. Αν και είχε τόσο κόσμο που
1: πολύ,
0: γιόρταζε.
1: Πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Και σίγουρα κάποιον θα έχουμε ξεχάσει. Ζητάμε συγγνώμη εκ των προτέρων. Κάποια στιγμή σήμερα, αύριο, θα μας έρθει στο μυαλό και θα πούμε.
0: Α, ξέχασα αυτό.
1: Ξεχάσαμε.
0: Άσμε, και εγώ πήγα να τα ξεχάσω. Δύο θείες έχω που είναι και οι δύο με το όνομα Ελένη.
1: Κώστας.
0: Κώστας. Ήταν θείοι παλιά, ξέρεις, το γεφίες. Ευτυχώς, ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς πρόλαβα και πήρα το απογευματάκι. Πάση περιπτώσει, ελπίζω να τα πήγατε καλά, γιατί αυτές οι γιορτές νομίζω ότι αυτή είναι η τρες.
1: Ευτυχώς,
0: ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς πρόλαβα και πήρα το απογευματάκι. Πάση περιπτώσει, ελπίζω να τα πήγατε καλά, γιατί αυτές οι γιορτές νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία μεγάλη γιορτή. Μετά από εδώ και πέρα θα πάμε 15 Αύγουστο.
1: Α, ναι.

0: Εντάξει. Ένα τηλέφωνο, δύο ευχές.
1: Ναι, καλά, τώρα δεν μπορώ να στείλω
0: ευχές. Ένα τηλέφωνο, μία ευχή.
1: Μία ευχή πλέον. Κάποτε δύο ευχές ήταν. Λοιπόν, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Θα πάρετε το κινητό σας, θα σκεφτείτε ένα τραγούδι το οποίο θα θέλατε να ακούσετε ή θέλατε να το αφιερώσετε. Και θα μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, είναι free day, είναι η μέρα των δικών σας αφιερώσεων που ακούμε τραγούδια δικά σας που έχετε επιλέξει μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.
0: Σε τι διάθεση έχετε ξυπνήσει σήμερα, χαρούμενοι, όχι τόσο, θέλετε εμείς να σας φτιάξουμε τη διάθεση? Πολύ ευχαρίστως αν μας στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε έτσι για ανεβαστικό, για να σκάσετε λίγο εσείς το χαμόγελό σας, μας το στέλνετε στο Viber.
1: Και να βοηθήσουμε την Παρασκευή από, πώς το λένε, από τροπική που είναι να γίνει καλοκαιρινή.
0: Χαρούμενη και καλοκαιρινή.
1: Έχουμε αλλάξει και τα μπάνερ εμείς στο site μας, στο Facebook. Αλλάξαμε τα μπάνερ, βάλαμε καλοκαιρινά. Σαγιονάρες, ραδιόφωνα, ιστορίες. Το έλεγα εχθές στα παιδιά στους γραφίστες. Λέω, ρε παιδιά, τι φτιάχνετε εδώ πέρα, να βάλουμε βροχές και καταιγίδες, να βάλουμε φοίνικες και μπανανιές.
0: Θα φτιάξει ο καιρός.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το εύχομαι κι εγώ.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Και θέλω να φτιάξει την άλλη εβδομάδα, γιατί έχουμε και ωραία πράγματα εμείς να κάνουμε. Οπότε μην το χάσουμε. Λοιπόν, μέχρι τις 10 είμαστε εδώ στον Love 97,5. Στείλτε τα δικά σας μηνυματάκια με τις δικές σας αφιερώσεις. 694-711-11. Και στείλτε μας και αν σας σπάει αυτός ο καιρός που είναι εδώ πρωί ηλιακάδα, δεν μπορείς να βάλεις ούτε καν ένα μπουφανάκι σκάς και μετά το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες. Και σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε, θα βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Να μας πει και η Ιωάννα αναλυτικά τι θα γίνει σήμερα με τον καιρό.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Καταιγίδες, βροχές, σεισμοί και καταποντισμοί, Παναγία μου. Εδώ είναι λοιπόν όμως, να σας πω κάτι γιατί πλάκα-πλάκα. Εδώ είναι που επειδή η ζωή μπορεί να τα φέρει τα πάνω κάτω, ακόμα και για το σπίτι μας, ένας περίεργος καιρός που έχουμε δει πολλές φορές τέτοιοι περίεργοι καιροί, τι ζημίες κάνουν μεγάλες.
1: Ναι.
0: Με το Sinet Home τη Ιντέα έχεις την προστασία που χρειάζεσαι για το σπίτι σου αλλά και για όσα αγαπάς. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα και υποφελείσαι μάλιστα και έως 20% μείωση στον ένφια. Και για τα νέα συμβόλαια, συν έκπτωση 10%. Κάνε το συν λοιπόν στην ασφάλιση της κατοικίας σου με το Sinet Home τη Ιντέα και μάθε περισσότερα στο sindea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου. Και για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο,
1: ναι,
0: θα πάμε τώρα να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας, εκτός από τη Ιντέα, να δούμε και τι γίνεται, να ξέρετε από πού θα πάτε και τι θα φορέσετε σήμερα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχει ξεκινήσει η μέρα με κινησούλα στην Κατεχάκη από Ηλίου πολύ προς Καρέα. Έχουμε και λίγη πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού. Πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε, Ιωάννα μου, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι. Τα γνωστά θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Disco.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές ή πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
6: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr, με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
7: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Αχ, μελισούλα. Εν τω μεταξύ, μελισούλες οι κακόμοιρες, λόγω λέει των πολλών βροχών, δεν έχουν κάνει. Έχει πάει, η παραγωγή μελιού έχει πάει παρακάτω, να ξέρεις.
1: Όλα νομίζω έχουν πάει παρακάτω. Εμένα δεν έχουν ανθίσει και τα λουλούδια
0: μου. Παιδί μου, σου λέω ότι δεν βγαίνουν τα κορίτσια έξω να μαζέψουν μέλη. Άσε με τώρα. Έχουν λέει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ οι μέλισσες. Δεν τι αφήνει εκεί πέρα λίγο να ερεμήσει, να βγάλει τον ήλιο του, να στρώσει, να αφήσει τα λουλουδάκια να πάμε να πάρουμε το μέλι, να το έχουμε, να το τρώμε. Δεν θα έχουμε μέλι στο τέλος, έτσι όπως πάμε. Να ξέρετε. Δεν θα έχουμε μέλι. Δεν θα έχουμε μέλι, δεν έχουμε και μέλισσες και τα παίρνουμε.
1: Χειρότερο.
0: Μέλι τέτοιο, China.
1: Είδε τι είχε πει ο Αϊνστάιν.
0: Τι είχε πει ο Αϊνστάιν.
1: Και άμα φύγουν και ευχαριστούν οι μέλισσες, αντίο ζωή. Τέλος.
0: Έχετε για βρυσούλες. Αχ, μελισούλα. Κατάλαβες πόσο μπροστά είμαστε εμείς όταν βγάλαμε το τραγούδι αυτό, ε.
1: Δεν ήξερε ο Κώστας Μπίγαλη.
0: Αχ, μελισάκι.
1: Χρόνια πολλά στον Κώστα Μπίγαλη. Γιόρταζε
0: χθες. Α, ναι. Όχι, και ο Κώστας γιόρταζε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 41 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω. 22 Μαΐου του 334 π.Χ.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Αμέ.
0: Σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη νίκη του σπουδαίου στρατιλάτη κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας, που εδραίωσε βέβαια και τη φήμη του.
1: Το 1762, άλμα στο χρόνο, ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα Αντιτρέβη στη Ρώμη και εγγενιάζεται από τον Πάπα Κλήμη τον 13ο.
0: 1825, σαν σήμερα, πεθαίνει η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η Ελληνίδα υπονάβαρχος.
1: Το 1859 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας.
0: Το 1885 σαν σήμερα πεθαίνει ο Βικτόρ Γκο, ο Γάλλος συγγραφέας.
1: Το 1906 οι αδελφοί Ράιτ λαμβάνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την υπτάμενη μηχανή τους.
0: Υπτάμενη μηχανή ήταν, και το 1907 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σερ Λόρενς Ολίβιε, ο Άγγλος ηθοποιός.
1: Το 1965 οι Beatles βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με το τραγούδι Ticket to Ride, είναι το 8ο νούμερο 1 του συγκροτήματος.
0: 1980 σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το The Shining του Stanley Kubrick, μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες τρόμου όλων των εποχών, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Stephen King.
1: Το 1987 Michael Jackson ξεκινά την πρώτη solo περιοδία του, στο παγκόσμιο περιοδία του, το περίφημο Bad World Tour.
0: Mm. Ναι. 1987 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Σέρβος τενίστας.
1: Το 2003 σε δημοπρασία που πραγματοποιείται στο Λονδίνο, οι χειρόγραφες παρτιτούρες της 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν πολλούνται για 3,47 εκατομμύρια λίρες.
0: Από και το 2017 σαν σήμερα τρομοκρατική επίθεση στην συναυλία της Αριάννα Γκράντε στο Μάντσεστερ έχει ως αποτέλεσμα 22 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Την ευθύνη αναλαμβάνει το Ισλαμικό κράτος. Για να τσεκάρω να δω και το εορτολόγιο σήμερα. Η Εμιλία, ο Εμίλιος, ο Κόδρος και η Κόδρα,
1: ναι,
0: είναι των Αγίων Εμιλίου και Κάστου και είναι και του Αγίου Κοδράτου του Μάρτυρος.
1: Ωραία.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, είναι η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, είναι η ημέρα Sherlock Holmes σήμερα, είναι η Παγκόσμια ημέρα Goth, είναι η Παγκόσμια ημέρα κοκτέιλ Παλώμα.
1: Ωραία. Πόσο... Ωραίο είναι το Παλώμα.
0: Η τίλα.
1: Ναι.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα κρασιού Σαρντονέ.
1: Α, το πούμε και χθες αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δύο μέρες. Back to back.
0: Back to back.
1: Ναι, κάποια από τις δύο μέρες γιορτάζουμε το
0: Σαρντονέ. Όχι, όχι, το γιορτάζουμε το κρασί δύο μέρες συνεχόμενες. Είναι πανηγύρι. Είναι πανοήρμα το κρασί. Και είναι και η ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Το 2001 που έγινε η αγορά του πρώτου κουτιού,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: ξέρω αν θυμάστε την ιστορία.
1: Ναι.
0: Που τότε αγόρασε κάποιος, πήγε και έδωσε και του φέρανε μια πίτσα και λέει: πάρε μου, ωραία, 20-30-50 bitcoin
1: γιατί
0: να έχεις.
1: Τα έχω πολλά.
0: Κατάλαβες. 70.000 ευρώ το bitcoin. Έτσι. Τώρα. Αυτά.

0: Έλα, καλημέρα μας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Μια παιδιά, μην ξεχάσετε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Με τα τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και Παρασκευή έχουμε αφιερώσεις, κυρίες και κύριοι. Κατάλαβες. Μπορεί να σηκωθείς το πρωί και να σκεφτείς κάποιο τραγούδι. Μπορεί να σηκώθηκες από το παπλωματάκι σου. Γιατί παπλωματάκι θες αυτές τις μέρες πάλι. Πάλι ξαναβγάλαμε τις κουβέρτες έτσι όπως έχουν γίνει τα βράδια. Τίγκα στην υγρασία. Λοιπόν, και σου έρχεται ένα τραγούδι στο μυαλό. Να μας το στείλεις εδώ στον Love 97,5 γιατί Παρασκευές κλείνουμε τις δικές σας αφιερώσεις. Είτε τα αφιερώνετε σε κάποιον άλλον, τα τραγούδια, είτε αφιερώνετε στον εαυτό σας, είτε απλά θέλετε να τα ακούσετε.
1: Ναι. Εμείς είμαστε εδώ για εσάς. 694-711-11. Ποιο τραγούδι θέλεις να αφιερώσεις, ή θέλεις να ακούσεις απλά.
0: Είναι
1: της 90s. Να το στείλεις.
0: Μάλιστα. Στείλτε εδώ. Στείλτε εδώ στον Love 97,5. Λοιπόν.
1: Να παίξουμε.
0: Να παίξουμε.
1: Ναι.
0: Να παίξουμε. Πάρα πολύ. Να παίξουμε.
1: Να παίξουμε.
0: Πολύ, πολύ αποφασισμένη σε βλέπω.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Συγγνώμη, τι στυλάκι είναι
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν μου βγαίνει το πρόγραμμα, μάνα μου. Πρέπει
0: δεν
1: να παίξουμε.
0: Το πρόγραμμα.
1: Είναι παρά 10. Κατάλαβες.
0: Α μα χώσει, εμά να παίξουμε.
1: Ναι, δεν θέλει να παίξει.
0: Παίξουμε back to school, δηλαδή.
1: Τελευταία
0: δηλαδή.
1: Μέρα, δεν μου πες σήμερα.
0: Τώρα το θυμήθηκε όταν έκαναμε όλη τη σχολική χρονιά και σου λέγαμε να παίξουμε και έλεγε Α, δεν μπορώ, δεν έχω βρει θέμα. Τώρα το θυμήθηκε.
1: Έχω υπάρξει ποτέ εγώ χωρίς ερώτηση σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πότε ρε ψέφι.
0: Όχι.
1: Εγώ όταν μου βάλεις ένα project
0: υπάρξει,
1: είναι
0: ναι.
1: πάρα πολύ τυπική.
0: Έχεις υπάρξει και κάναμε τώρα. Τα στραβά μάτια, ξανακάναμε επαναληπτικό μάθημα
1: ναι.
0: για να μην σε ξεμπροστιάσουμε.
1: Επαναληπτικό έχουμε κάνει πολλές φορές. Α, επιβεβαιώνω. Όχι ότι ήμουν αδιάβαστη όμως.
0: Αδιάβαστη ήσουν. Αδιάβαστη σου. Δεν το συζητήσω πάρα πολύ. Πάμε να παίξουμε.
1: Όχι.
0: Back to school, κυρίες και κύριοι, που τι κάνουμε. Παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Αλλά το δώρο, να ξέρετε, όποιος και να βρει τη σωστή απάντηση, είναι για όλη την οικογένεια. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Να πατήσω κουδούνι.
1: Μάλιστα.
0: Να το πατήσω. Back to school.
1: Σήμερα θέλω να μου πείτε.
0: Οπα,
1: σε ποιον λαό. Ναι.
0: Σοβάρεψε το.
1: Ναι.
0: Γιώργο,
1: το δασκαλίστικο πήρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε ποιον λαό, λοιπόν,
0: ναι.
1: αποδίδεται η εφεύρεση του χαρτιού.
0: Σε ποιο λαό οφείλεται η εφεύρεση του χαρτιού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στους Αιγυπτίους.
0: Ναι.
1: Στους Κινέζους.
0: Ναι.
1: Ή στους Ρωμαίους.
0: Έλαντε.
1: Έλαντε. Εσύ θα μου πεις.
0: 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε. Την απάντησή σας γράφετε. Και ποιος βρήκε την απάντηση. Γράφετε οι γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε το μήνυμα. 694-711-11. Κλήρωση θα κάνουμε λίγο μετά τις 8. Και οι τυχεροί θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς. Από την Pizza Fan.
1: Δύο premium Bianca pizzas.
0: Μην τρέπεσαι, πες το.
1: Θα το πω εγώ. Αλήθεια, θα το πω κιόλα. Το χαρτί μου ψάχνω. Φιλαδέλφια έχει, μοτσαρέλα έχει, γραβιέρα νάξο. Ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει φυσικά. Bianca Μαργαρίτα, Bianca Μπολονές, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Διαλέγετε όποιε θέλετε εσεί. Όποια να διαλέξετε είναι λαχταριστές.

0: Α, σήμερα η δασκάλα είναι σε άλλη φάση. Είναι σε mood Παρασκευή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι να μην είμαι.
0: Πολύ μου κάνετε και χόρευε τώρα. Να ξέρετε, με το που έπεσε το τραγούδι, έχει αρχίσει και. Ρατσλουριουάνα, κάτσε κάτω να μιλήσουμε.
1: Δεν φτάνει που έχει αποκλειστικά αυτή την εικόνα.
0: Τι έχω.
1: Εσύ και ο Γιώργο. Που με βλέπετε να χορεύω.
0: Άκουρε Γιώργο τι λέει.
1: Αντί να πείτε ευχαριστούμε. Για το θέαμα που προσφέρεις.
0: Γιώργο, ας πούμε ευχαριστούμε για το θέαμα που προσφέρετε.
1: Εντάξει τώρα. Ο Γιώργος το λέει τουλάχιστον και το πιστεύει. Εσύ μου πες.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:56 πρώτα λεπτά. Λέω παιδιά να πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους Αθήνας. Να τσεκάλουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Από ό,τι βλέπω είναι λίγο, όχι πολύ. Ευτυχώς, ναι. Λίγο χειρότερο από ό,τι σας έλεγα πριν από μισή ώρα. Ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αχ, για να τσεκάρω. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι ζυγοί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, ναι. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό. Ο Κηφισός από νωρίς το πρωί είχε ξεκινήσει με κινησούλα στην άνοδο. Τώρα είναι και στα δύο ρεύματα, σχεδόν από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Έχουμε πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμακά. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Λιγάκι θα δυσκολευτείτε, μετά ανοίγει πάλι μέχρι την ευθεία του Παπάγου, δίνει καλύτερα. Και δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Συγκρού, αλλά μετά τη Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά εννοείται θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από.
0: Δηλαδή αρνούμε, συγγνώμη, δηλαδή. Αρνούμε.
1: Αρνούμε,
0: δεν μπορεί να βρέχεις δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Όχι εσύ, ο καιρός.
1: Όχι, εγώ τι να βρέξω. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2,49 ευρώ λεπτά το κιλό.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
9: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
11: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

0: Να δεις πλάκα.
1: Να
0: δεις πλάκα που αυτές τις μέρες με αυτή τη βροχή έχω κρυώσει και θα πάω Σαββατοκυριακό και θα είμαι και κρυωμένος κιόλας. Και θα είμαι και χάλια.
1: Τώρα.
0: Ναι, τη βλέπω
1: τη δουλειά. Τι έκανες τώρα αυτό.
0: Τι πώς το έκανε, πολύ
1: όλο
0: απλό.
1: Το χειμώνα
0: ήταν.
1: Δεν έχουμε αρρωστήσει και αρρώστησε τώρα.
0: Τι να κάνω, αφού τώρα το κάνει αυτό, βάζεις το κοντομανικάκι σου, βγαίνει έξω.
1: Ξεθαρεύεις. Κάθεσαι στο ρεύμα.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Εμείς που κυκλοφορούμε με τη μηχανή και φαντάζομαι καλά και όλοι και με το αυτοκίνητο, παίρνεις από πάνω ένα μπουφάν. Φοράς ένα μπουφανάκι και λες εντάξει, να έχω ένα μπουφανάκι. Βγαίνεις, μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο, κάνει τέτοια ζέστη και βαράει κάτι 33, σκάσε εκεί πέρα, τα πετάς όλα. Ναι. Υδρώνεις μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Βγαίνεις έξω, πιάνει βροχή. Βρέχες. Δηλαδή εντάξει, δηλαδή μας τρελάνει ο καιρός. Κατάλαβες, είναι για να μας αρρωστήσει. Είμαστε και σε μια ηλικία που πρέπει να προσέχουμε.
1: Τις 90's
0: είμαστε.
1: Κοίτα, μην αρχίσουμε πάλι τα χτεσινά.
0: Όχι. Τι έλεγα χτες.
1: Ηλικιωμένοι. Λοιπόν, εμείς στίβουμε την πέτρα, παιδί μου.
0: Απαπα, πες τα μάνα μου, δώσε μου έτσι κουράγιο πρωί-πρωί να στύψουμε τις πέτρες. Εντάξει, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, κάτσε όμως για να δούμε τι θα κάνουμε με τα παιδιά.
1: Ωραία.
0: Γιατί μπορεί το. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει φανεί η άνοιξη ακόμη για τα καλά.
1: Μερολογιακά μια χαρά είμαστε στο καλοκαίρι.
0: Μερολογιακά είμαστε καλά.
1: Μια ανάσα από το καλοκαίρι.
0: Τελειώνει κανονικά την άλλη εβδομάδα καλοκαίρι επισήμως. Δηλαδή, ναι. Ιούνιος, πώς θα το πω. Αλλά να ξέρετε ότι το μεγάλο πρόβλημα τώρα που τελειώνουν τα σχολεία, ποιο είναι, τι θα κάνουν τα παιδιά. Τι θα κάνουν τα παιδιά, πού θα πας τα παιδιά, που έχεις δουλειές.
1: Πώς θα τα απασχολήσεις τα παιδιά που δεν θες να μείνουν κλεισμένα μέσα στο σπίτι.
0: Που λες πάλι από μέσα σου, πάλι ρε παιδί μου, να το αφήσεις το παιδί όλη την ημέρα σε ένα κομπιούτερ θα είναι. Ναι, να βγουν έξω, να πάνε με φίλους, να κάνουν αυτά. Και σου λέει, άσε, μαμά δεν πειράζει, να κάτσω στο κομπιούτερ. Τελειώνουν τα σχολεία.
1: Φορτνάι. Όχι, παιδιά.
0: Ρόμπλοξ.
1: Όχι, παιδιά, θα ξεκουτιάνουν δηλαδή τα παιδιά, για όνομα του Θεού. Αν θέλετε λοιπόν να χαρίσετε μοναδικές εμπειρίες στα παιδιά σας,
0: αυτό ήθελα να πω.
1: Υπάρχουν κατασκηνώσεις Sports Village Αθητάκη στο γραμματικό.
0: Θέλουμε.
1: Ωραία. Καταπράσινο το περιβάλλον.
0: Θέλουμε.
1: Πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιμένουν τα παιδιά για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές.
0: Αυτό που θέλουμε. Αυτό και το θέλουμε.
1: Έχει πισίνα και μεγάλη για αγώνες και μικρή για τα πιο μικρά παιδιά. Street workout. Έχει τείχο αναρρίχησης. Έχει παρκούρ να κάνουν τα παιδιά. Υπασία. Πίστα για skate rollers. Τένις, γυμναστήριο. Δρόμους για ποδηλασία. Σκάκι, ping pong. Γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Μπάσκετ,
1: βόλεϊ. Εναέριες δεδρομές, mini golf.
0: Πολύ ωραία τα λες. Μέχρι τι ηλικία μπορεί να πας εκεί?
1: Μεγάλα παιδιά.
0: Μεγάλα
1: οριακά μα πιάνει.
0: Να σου πω κάτι, εμένα μου έκανε αυτό
1: και
0: τώρα.
1: Εμένα
0: πάρα να πάω να κάνω εκεί πέρα 15 μέρες.
1: Να κάνω τη συνοδό, άμα θέλετε. Αφού είμαι δασκάλα.
0: Την αεροσυνοδό θα κάνει.
1: Όχι, την αεροσυνοδό. Σα
0: έφερα τον κύριο. Να σα τον δώσω με το μακουράκι να τον πάρω.
1: Όχι,
0: να
1: στα παιδάκια. Γιατί μετά τη δασκάλα να κάνω τη συνοδό. Εδώ στι κατασκηνώσει πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και εγώ την έκανα. Δηλαδή πλάκα-πλάκα. Να σα τον δώσω με το μακουράκι να τον πάρω.
1: Όχι, στα παιδάκια. Γιατί μετά τη δασκάλα να κάνω τη συνοδό. Εδώ στι κατασκηνώσει πάρα
0: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και εγώ την έκανα. Λοιπόν, δηλαδή πλάκα-πλάκα.
1: Οι εγγραφές, να ξέρετε, έχουν ξεκινήσει. Μπείτε στο sportsvillage.gr. Ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός.

0: ξεκολλάζεσαι λιγάκι.
1: Και ξεκολλάς λίγο από το τέτοιο.
0: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Και έχει και τα ωραία του. Γνωρίζει κανένα ζετέ, αυτό. Μετά έχει το χειμώνα, ξέρει να στέλνει κανένα γράμμα. Πήγα να πω εγώ. Καλά, εν πάση περιπτώσει, να στέλνει κανένα γράμμα.
0: Βαθύ.
1: Έτσι κάνανε. Όταν πηγαίναμε εμεί κατασκηνώσει, έτσι κάναμε. Τα γράμματα στέλναμε το χειμώνα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί μένανε μακριά τα παιδάκια. Δηλαδή το ένα έμενε στο Παγκράτη, το άλλο έμενε στο Μαρούσι. Δεν ήταν κοντά. Τα άλλα στέλναμε γράμματα στο Μαρούσι.
0: Αλλά ευτυχώς τώρα η τεχνολογία έχει βοηθήσει και αφού έχει βοηθήσει, έχουμε και Viber. Και στο Viber, λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε αυτή τη συμμετοχή στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου, 15 με 29 Ιουνίου, για τα παιδάκια σας. 650 ευρώ είναι η αξία του δώρου.
1: Μια χαρά είναι.
0: 694-711-11, ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη κατασκήνωση. Καλή επιτυχία.
1: 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη κατασκήνωση. Στέλνετε το μηνυματάκι σας. Κλήρωση το μεσημέρι εδώ στον Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Ο Μίλτος το αφιερώνει, από ό,τι είδα, στην Ισμήνη το συγκεκριμένο τραγούδι. Και σας θυμίζω, βέβαια, εννοείται ότι είναι Παρασκευή και ότι ό,τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε, μας το στέλνετε, γιατί εμείς είμαστε original 80s, 90s ραδιόφωνων. Εδώ γίνονται όλα. Στέλνεις το μήνυμά σου, στέλνεις το τραγούδι το οποίο θέλεις να ακούσεις και μια χαρά. Γιατί γελάζεις,
1: βέβαια. Διαβάζω τα μηνύματα. Πες.
0: Μα συγγνώμη, μιλάω εγώ και χάζεσαι τα μηνύματα.
1: Έπεσε το μάτι μου σε ένα μήνυμα.

0: τώρα.
1: Α, δηλαδή το έχετε παρακάνει παρασκευιάτικα. Δηλαδή έχετε ξεφύγει, δηλαδή.
0: Είμαστε.
1: Μάλλον πρέπει να
0: σα πω. Τα έχουμε ρίξει στον κόκορα. Πώς μας λέγανε στο σχολείο.
1: Τα έχετε φορτώσει ως ορολό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Γκλίν, γκλίν! Για να σε βάλω λίγο να δουλέψει όχι τίποτα άλλο. Γιατί κάθεσαι εκεί, διαβάζει τα μηνύματα, χασκογελά, μιλά με του ακροατέ, στέλνει μηνύματα.
0: Γκλίν,
1: γκλίν! Γκλίν, γκλίν!
0: Ναι, καλέ, τα ακούσαμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το σημερινό γκλίν, γκλίν, ακούστε τώρα τι θα σα βάλω να κάνετε. Θα ανοίξετε το κινητό σα.
0: Αμάν.
1: Ανοίξτε το κινητό σα.
0: Θα μα δείξετε το τελευταίο μήνυμα που λάβατε.
1: Και θα πει. Όχι, καλά. Και αυτό είναι ωραίο, αλλά εντάξει, θα σα ξεμπροστιάσω. Δεν θέλω.
0: Όχι, ναι.
1: Θέλω να ανοίξετε το κινητό σα, να μπείτε στι φωτογραφίε σα και να βρείτε μια πολύ ωραία καλοκαιρινή φωτογραφία που έχετε. Από τι περσινέ διακοπέ, από τι προπέρσινε. Θέλω μια καλοκαιρινή φωτογραφία που έχετε βγάλει και σα αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραία, θα στείλουμε τέτοιε φωτογραφίε, να κάνουμε manifest να φτιάξω καιρό.
1: Έτσι, τον άτιμο, έτσι. Δηλαδή, γιατί πραγματικά, άμα δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε για να έρθει το καλοκαίρι, ναι. Επιτέλου. Οπότε, θέλω να ανοίξετε κινητό, να μπείτε στο κινητό σα τι φωτογραφίε, να μου βρείτε μια ωραία καλοκαιρινή φωτογραφία από τα προηγούμενα καλοκαίρια. Ρε παιδί μου, αυτή που τη βλέπετε και λέτε. Πω,
0: τι ωραία που είχαμε περάσει.
1: Που είχαμε περάσει εκεί πέρα, τι ωραία που ήταν. Να ήμασταν εκεί πάνω στην αμμουδιά, να ήμασταν εκεί στο βουνό, να σε αυτή την παραλία, να σε αυτό το φαράγγι, να σε αυτό. Κατάλαβες, αυτό θέλω. Θέλω μια από τις ωραίες σας καλοκαιρινές φωτογραφίες να μας στείλετε στο σημερινό γκλίν γκλίν για να φτιάξουμε έτσι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φωτοκολάζ. Φωτοκολάζ. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Θέλω μία καλοκαιρινή φωτογραφία από το κινητό σας, επειδή ωραία. Μου βρείτε μια πολύ ωραία που έχετε βγάλει και να μας στείλετε. Να φτιάξουμε λίγο έτσι, να μήπως βοηθήσουμε
0: μήπως
1: και εμείς
0: κάτι, ναι.
1: Να μπει το καλοκαίρι,
0: για
1: ρε παιδί
0: να δούμε.
1: Μου.
0: Το περιμένουμε πώς και πώς και όλο μας κάνει βροχές και ανέμους.
1: Για να δω. Μα κάνει βροχή. Όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ έψαχνα να βρω το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας, ο Κώστας, ο οποίος είχε και τη γιορτή του και λέει: σε παρακαλώ, Δημήτρη, χώσε ένα τέτοιο να γουστάρουμε πρωί-πρωί Παρασκευή.

0: ωραία.
1: Ωραία, ναι, με καλοκαιρινά. Μπράβο σας που έχετε στείλει τόσο ωραίες φωτογραφίες.
0: Και ωραίες φωτογραφίες, δεν περιμένω. Ωραίες φωτογραφίες καλοκαιρινές, έτσι. Αυτό,
1: ξεμυαλιστικές.
0: Άνοιξε το κινητό σου. Άνοιξε το κινητό σου. Δες μια ωραία φωτογραφία που είχες βγάλει, ας πούμε, πέρσι το καλοκαίρι. Και στείλει την εδώ στον Love 97,5 για να φτιάξουμε το σημερινό κολλάζ. Γιατί δεν θα είναι ένα, θα είναι δύο. Και αν στείλει ακόμη κι άλλες, θα πάμε και για τρία κολλάζ. Αλλά είναι ωραίο γιατί θα δεις μετά ότι θα γεμίσει το κινητό σου με καλοκαιρινές εικόνες. Θα δείτε τι ωραία που θα βγουν τα κολλάζ σήμερα. Οπότε 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, στείλτε μας μία καλοκαιρινή φωτογραφία, άνοιξε το κινητό, πάρε μια φωτογραφία, βάλε ξέρω εγώ 15 Αυγούστου του 2025. Βρες μια φωτογραφία εκεί και στείλτε μας, παιδί μου, για να φτιάξουμε τα σημερινά κολλάζ. Λοιπόν, τώρα η ώρα έχει πάει 8 και 28.
1: Ναι.
0: Πριν ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Μάλλον δώσουμε μια θερμοκρασία και μετά να κάνουμε την προειδοποίηση.
1: 19 βαθμούς.
0: 19 βαθμούς.
1: 15 βαθμούς έχει.
0: 15 βαθμούς. Δεν αλλάζει τίποτα. Είμαι αποφασισμένος σήμερα.
1: 19 έχει.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή.
1: Απομακρύνετε τα παιδιά.
0: Θέλω να απομακρύνετε τα παιδιά από το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Και όσοι βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, δεν αισθάνονται πάρα πολύ καλά, μπορούν να αλλάξουν σταθμό αυτή τη στιγμή. Εδώ τώρα σας το επιτρέπω να αλλάξετε σταθμό.
1: Μα γιατί αυτό. Περιμένει, πες μου.
0: Αυτό που έρχεται σήμερα. Εντάξει, είναι. Δεν νομίζω ότι είναι για ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Αν αισθάνεστε δηλαδή ότι έχετε κάποιο πρόβλημα, δεν αισθάνεστε πολύ καλά, αλλάζετε. Πάτε δίπλα σε έναν άλλο σταθμό και εγώ σας το μετά σε 10 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Τάπα εγώ.
1: Τάπα
0: εγώ. Εγώ τάπα. Το ξαναλέω. Τα είπα. Τάπα.
1: Αρχίζεις και με ανησυχείς, με φοβίζεις βασικά.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα, σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης.
0: Μου.
1: Δημήτρης.
0: Ναι,
1: Ψεματίκας. Ναι. Με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από μωρό παιδί λέει αυτός δεν μιλούσε καθόλου. Ναι, ήταν έτσι από γεννησιμιούτ.
1: Αλήθεια.
0: Τι, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Τι προσπερνάει ένα πελαργό.
1: Τι.
0: Ένας πελαγρήγορος. Είναι πελαργό.
1: Να αποχωρήσω και δεν
0: γυρίσω. Εγώ το είπα. Θέλουνε μία ντομάτα και ένα αγκούρι να παντρευτούν.
1: Ναι.
0: Πάνε στο πράσο και του λένε πράσο, θα μας παντρέψεις. Όχι, λέει το πράσο. Τα πράσα δεν κάνουν τον παπά. Ποιο ελληνικό νησί έχει 30 γράμματα.
1: 30.
0: Ναι. Ποιο. Μύκονος.
1: Είσαι όλα τα καλά σου.
0: Ποιος είναι ο εφευρέτης του διαδικού συστήματος.
1: Για πες.
0: Ποιος είναι ο εφευρέτης.
1: Ποιος είναι.
0: Αυτός ένα μηδέν.
1: Θα φύγω τώρα, ναι.
0: Ένα μηδέν.
1: Ήρθε η ώρα να αποχωρήσω.
0: Έλληνας τραγουδιστής που εμπορεύεται παπλώματα.
1: Ποιος.
0: Νίκος Κουβέρτης. Πώς λέγονται δύο αυγά που τσακώνονται.
1: Πώς.
0: Καυγά. Γιατί πίνει ο ακέφαλος καβαλάρης.
1: Για να κάνει κεφάλι.
0: Σωστό, σωστό. Πώς λέγεται το αυγό που είναι μία ώρα στο μπάνιο, χτενίζεται, αρωματίζεται και βάζει μίνι. Ναι.
1: Πώς.
0: Θα αυγό. Συζητάνε δύο γυναικολόγοι.
1: Ναι.
0: Λένε, πάμε για κανένα ποτό να δούμε κανένα πρόσωπο.
1: Έχεις πάθει κάτι σήμερα, δηλαδή.
0: Τι είναι πράσινο, έχει καβούκι και μιλάει αγγλικά. Πράσινο, έχει καβούκι και μιλάει αγγλικά.
1: Τι είναι.
0: Η Χελώνα. Χελώνα. Χελώνα.
1: Χελώνα.
0: Χελώνα. Εντάξει, εγώ το είπα.
1: Υπέροχα.
0: Εγώ το είπα.
1: Καταπληκτικά. Άλλο κακό να μην μας βρει.
0: Έλα, γι' αυτό. Εγώ προειδοποίησα τώρα. Όσοι έχετε φύγει και έχετε πάει σε άλλο ραδιόφωνο, γυρίστε τώρα. Πάμε στην κίνηση και τον καιρό.
2: Η
3: κίνηση στους δρόμους.
0: Αχ, θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα, παιδιά, στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Α, και μετά βλέπω από το Φαλυρικό Δέλτα πάλι μέχρι πάλι το κέντρο του Πειραιά. Ναι, πάλι τώρα. Έντονο πρόβλημα. Δύσκολα τα πράγματα και στην Κηφισίας, στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Καλύτερα στην Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίση Σοφία στο κέντρο. Και θα δυσκολευτείτε αρκετά στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική, λοιπόν, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρη, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 3,95 ευρώ το κιλό.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr. Με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
11: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
13: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω του ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: το μεταξύ, καλά, εντάξει, βέβαια, πάρα πολλοί κόσμοι μου στείλε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προειδοποίησες και φύγαμε. Γιατί μάθαμε από κάποιους άλλους φίλους ότι όλοι λιποθυμήσανε. Εγώ δεν έκανα την προειδοποίηση. Το είπα, δεν το είπα.
1: Το είπα κανονικότατα.
0: Λοιπόν, Δευτέρα έχουμε μεγάλη κλήρωση για το διαγωνισμό που τρέχει με την εταιρεία Κοτσόπουλος Home. Γι' αυτό θα πάω λίγο πιο μετά το παιχνίδι μας, το τι σου θυμίζει σε λιγάκι. Γιατί πρώτα πρέπει να σας θυμίσω ότι η εταιρεία Κοτσόπουλος, έπιπλα Κοτσόπουλος Home, να ξέρετε ότι έχει εκτόσεις μέχρι τις 23 του μηνός 30-40%.
1: Μέχρι αύριο.
0: Στη συλλογή που τρέχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σήμερα, εγώ σου λέω να πας σήμερα, να προλάβεις. Αλλά πες ότι δεν πας σήμερα. Αύριο, οπωσδήποτε θα πρέπει να περάσεις μια βόλτα γιατί είναι η τελευταία μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, και είναι κρίμα να χάσεις την ευκαιρία να πάρεις τα έπιπλα τα οποία θέλεις στις διαστάσεις τις οποίες θέλεις. Γιατί η εταιρεία Κοτσόπουλος Home, όπως καταλαβαίνετε, είναι ελληνική εταιρεία και τα φτιάχνει τα έπιπλα στις διαστάσεις που θέλετε εσείς. Δεν παίρνετε το αυτό, σου λέει αυτό είναι αυτό, πάρε. Λες εσύ είναι ο χώρος μου, έτσι σου φτιάχνουν οι άνθρωποι ακριβώς το σχέδιο που θέλεις στις διαστάσεις που θέλεις εσύ ακριβώς.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, είναι ευκαιρία να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Τώρα, σε περίπτωση που δεν προλάβετε αύριο, δεν προλάβετε σήμερα, αύριο το πρωί οπωσδήποτε, μέχρι το μεσημέρι που είναι τα καταστήματα ανοιχτά, να πάτε οπωσδήποτε. Και μάλιστα καταστήματα θα βρείτε και σε διαφορετικές περιοχές.
1: Στο Παλαιοφάλιρο και στο Μαρούσι.
0: Έτσι.
1: Και φυσικά υπάρχει και το κοτσόπουλος.gr.
0: Που επίσης μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλα αυτά τα υπέροχα έπιπλα και να δείτε και τι θέλετε για το σπίτι σας, επειδή μου να πάρετε καμιά ιδέα.
1: Ακριβώς. Και να πάρετε μέρος και στο διαγωνισμό μας, που θα κάνουμε την κλήρωση εμείς τη Δευτέρα και ένας τυχερός θα κερδίσει μία δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος.
0: 2.000 ευρώ, παιδιά. Τη Δευτέρα κληρώνουμε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για να πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε από την εταιρεία Κοτσόπουλος Home.
1: 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα γράφετε. Στέλνετε το μήνυμα στο Viber για να διεκδικήσετε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Τη Δευτέρα.
0: Κανονίστε, να μην έχετε στείλετε μήνυμα. Κανονίστε.
1: Τη Δευτέρα, 25 είναι... του μηνός, θα κάνουμε κλήρωση.
0: Χωρίς καμία απολύτως χρέωση. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Στο μεσημέρι, μάλλον τη Δευτέρα το μεσημέρι, θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει 2.000 ευρώ δώρο επιταγή από την εταιρεία Κοτσόπουλος Home.

0: Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Ο Σωτήρης το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, θυμάστε αυτό που λέγανε «Δεν είμαι ο Μπράιαν, ο Ράιαν». «Δεν είμαι ο Ράιαν, ο Μπράιαν είμαι».
1: Ναι.
0: Που λέγανε με το στρατιώτη Ράιαν.
1: Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Ταινία, ναι.
0: Λοιπόν, κάτι τέτοιο. Ναι. Με πάρα πολύ γέλιο όμως. Έγινε στην Αμερική. Παιδιά, μια ιστορία η οποία είναι αρκετά χρόνια πίσω έχει γίνει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος που συμμετείχε σε αυτή την ιστορία έγινε διάσωμος από αυτό το γεγονός. Λοιπόν, mm-hmm. είναι ένας δημοσιογράφος, ο Γκάι Γκόμα, ο οποίος ήταν τότε 37 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός λοιπόν, Νιγηριανός, είχε κάνει, ρε παιδί μου, ήθελε να πιάσει δουλειά, δημοσιογράφος ο άνθρωπος, και ήθελε να πιάσει δουλειά στο BBC.
1: Ωραία.
0: Πάση περιπτώσει, έχει φτάσει στα γραφεία του BBC, έχει πάει εκεί για να κάνει τη συνέντευξη,
1: το παιδί μου. Interview.
0: Το interview.
1: Ωραία.
0: Για τη θέση εργασίας που χρειαζόντουσαν στο τμήμα IT.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είχε στείλει βιογραφικό, τον φωνάξανε και το IT.
0: Αυτό ήταν IT, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει πάει ο άνθρωπο. Πάση περιπτώσει, μπαίνει μέσα στο BBC. Τώρα καταλαβαίνετε. Τώρα BBC, τώρα σοβαρό, κανάλι μεγάλο κτλ. Μπαίνει ο άνθρωπο μέσα, τον παίρνει μια κοπέλα, τον πάει στο φουαγγέ εκεί πέρα, του λέει: εδώ θα καθίσετε.
1: Περιμένετε.
0: Θα περιμένετε λιγάκι. Και σε λιγάκι θα συνεχίσουμε με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, προσέξτε. IT ο τύπο. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: IT. Λοιπόν, την ίδια ώρα η παραγωγή της εκπομπής, γινόταν μια εκπομπή, ρε παιδί μου, η οποία έβγαινε ζωντανά στον αέρα, και περίμενε λοιπόν έναν δημοσιογράφο, τον Γκάι Γκουέν κάτι, εν πάση περιπτώσει, ίδιο μικρό όνομα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, περίμενε λοιπόν τον συγκεκριμένο να πάει να μιλήσει, να βγει στον αέρα, να μιλήσει για κάποια θέματα, για μια μεγάλη διαμάχη που ήταν της Apple, με την Apple, μια εταιρεία που είχαν φτιάξει Beatles, παιδί μου, για τα πνευματικά τους δικαιώματα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, είδαμε στο BBC. Στον αέρα είναι η εκπομπή που mm-hmm. βγαίνει, εντάξει, και ο τύπος αυτός κάθεται στο σαλόνι.
1: Ωραία.
0: Και περιμένει τον IT της εταιρείας του BBC να έρθει να τον πάρει για τη συνέντευξη.
1: Πολύ ωραία.
0: Βγαίνει όμως ο υπεύθυνος της εκπομπής, που φέρνει τους καλεσμένους, του λένε από τον αέρα ότι πήγαινε να φέρει τον καλεσμένο να βγει να μιλήσει για την Apple.
1: Ωραία.
0: Πηγαίνει ο άνθρωπος έξω, πάει στο, βλέπει τον τύπο που κάθεται στον καναπέ, πάει, του λέει: εσύ είσαι ο Γκάι? Εγώ είμαι ο Γκάι, λέει.
1: Έλα.
0: Γιατί είχε το ίδιο όνομα. Λέει: εσύ είσαι ο Δημήτρης? Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
1: Ωραία.
0: Παίρνει λοιπόν τον Δημήτρη, του λέει: από εδώ περάστε, τον πάει στο μακιγιάζ. Λέει: συγγνώμη, αυτό είναι το μεταξύ, σκέφτηκε από μέσα του, λέει: με τόσο σοβαρή συνέντευξη.
1: Να βγάλω κανένα βίντεο.
0: Θα με μακιγιάρουν και όλα.
1: Ναι.
0: Τον πάει στο μακιγιάζ, τον βάφει τον άνθρωπο.
1: Ωραία.
0: Επαναλαμβάνω, IT αυτό, κομπιουτερά. Περίμενε για άλλο πράγμα. Λοιπόν, τον παίρνουν, τελειώνει, τον βάζουν μέσα.
1: Τον καλωδιών,
0: τον βάζουν μικρόφωνα.
1: Πάντα, κύριο αυτό δεν μίλαγε.
0: Και τον πετάνε στον αέρα.
1: Αμέ.
0: Και δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι Σία Κοσιόνι και λέει: τώρα μαζί μα είναι ο υπεύθυνο που θα μα μιλήσει για τη διαμάχη ανάμεσα στην Apple με την Apple την άλλη. Ο κύριο Γκάι αυτό. Ναι, τον καλώσα.
1: Καταλαβαίνει λοιπόν αυτός ότι έχει γίνει μπέρδεμα.
0: Κάτι δεν
1: τώρα
0: πάει καλά.
1: Δεν μπορώ να του κάνω και ρόμπα.
0: Κάμερες
1: δεν
0: μπροστά.
1: Μιλάει.
0: Ναι, κάμερες μπροστά. Συνεργείο ολόκληρο αυτό. Ο άνθρωπος μπαίνει μέσα, ο οποίος έχει πάει, επαναλαμβάνω, για συνέντευξη και τη δουλειά. Mm. Αρχίζει και το ρωτάει δημοσιογράφος. Ο άνθρωπος στο μεταξύ άξε και παντού.
1: Μέσα σ' άκρεσε, ήξερε. Απαντούσε αυτά που ήξερε, τα λέγε.
0: Ήταν κομπιτεράς όμως, ήταν IT, ήξερε λίγο.
1: Είχε μια γνώση.
0: Είχε μια γνώση. Προσπάθησε να είναι, λέει, όσο πιο καλός γίνεται ως καλεσμένος.
1: Βεβαίως.
0: Παιδιά, δεν πήρε κανείς χαμπάρι.
1: Τίποτε.
0: Το πήραν χαμπάρι όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής που αυτός ήταν στον αέρα, ήρθε ο άλλος, ο δημοσιογράφος, και λέει: παιδιά, ήρθα, είμαι έτοιμος να πω στην εκπομπή. Συγγνώμη, άργησα λιγάκι. Ποιο να βγείτε, αφού είσαστε στην εκπομπή ήδη.
1: Και αυτός ποιος είναι εδώ.
0: Και αυτός. Παιδιά.
1: Εγώ είμαι ο Γκάι.
0: Βγάλανε τον άνθρωπο στον αέρα. Να ξέρετε ότι αυτός ήταν πάρα πολύ καλός στον αέρα. Τον ευχαρίστησαν όλοι. Δεν πήρε ποτέ τη δουλειά αυτή στο BBC, να ξέρετε. Δεν πήρε ποτέ τη δουλειά.
1: Αλλά να γίνει δημοσιογράφος.
0: Πρέπει να σας πω ότι τον κάλεσαν σε 800 κανάλια μετά για να δώσει συνεντεύξεις, ως η μεγαλύτερη γκάφα που έχει γίνει ποτέ στην τηλεόραση.
1: Και στο BBC κιόλας.
0: Και στο BBC. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, πώς να μην σκεφτείς, λες, τι συμπτώσεις είναι αυτές. Πήγε ο άνθρωπος με το ίδιο όνομα με τον καλεσμένο τη στιγμή που περιμένα τον καλεσμένο να βγει στον αέρα.
1: Γι' αυτό ρωτάμε όταν έχουμε έναν άνθρωπο, ρωτήστε και το επίθετό του. Να, είδατε πώς γίνονται τα μπερδέματα τώρα με το μικρό όνομα.
0: Ο άλλος, παιδιά του μεταξύ, ο IT, αυτό έλεγε ότι δεν πήρε, λέει, τελικά τη δουλειά, αλλά έκανε καριέρα τώρα 10-15 χρόνια καλεσμένο σε διάφορα κανάλια για αυτή την ιστορία.
1: Στην ιστορία. Και μάλιστα Έγραψε και βιβλίο.
0: Κυκλοφόρησε και βιβλίο, ναι.
1: Βιβλίο μαζί με την παραγωγό της εκπομπής, τότε που πήγε και τον συνάντησε και του είπε: «Εσύ ζωγκάι», και είπε αυτός: «Εγώ είμαι».
0: Ναι, ναι, ελάτε, πάμε στον αέρα.
1: Οι δυο τους λοιπόν γράψανε βιβλίο σε σχέση με αυτή την ιστορία.
0: Και σου λέει: «Είναι η πιο επιτυχημένη γκάφα που έχει γίνει ποτέ σε τηλεοπτικό κανάλι». Δηλαδή,
1: τώρα τον άνθρωπο αυτόν, ναι. Ένα IT. Πώς έχουμε εμείς εδώ το δικό μας το θέμα, να τον βγάλει ξαφνικά σέντρα στην τηλεόραση.
0: Και αυτό, φαντάζομαι να πηγαίνει, να πα σε μια δουλειά. Και α πούμε, ελάτε να σα κάνουμε λίγο μακιγιά για να
1: βγει. Γιατί
0: ξαφνικά να βρεθεί στο Sky με τη Σία Κοσιόνη μπροστά. Και να λες, συγγνώμη, εγώ ήρθα για τον μπαρ, για να σερβίρω.
1: Εγώ για interview ήρθα, όχι από τέτοιου είδους, αλλά υπάρχει περιπτώσει.
0: Απίστευτο. Δηλαδή, πραγματικά, πώς συμβαίνουν μερικές φορές. Παρ' όλα αυτά, ο τύπος, θα σας πω, πρέπει να τα κονόμησε μια χαρά. Δεν νομίζω ότι ακολούθησε και ποτέ τη δουλειά του, γιατί μετά έγινε διάσημος, γύρισε τόσα κανάλια, έβγαλε και το βιβλίο, το οποίο επίσης το βιβλίο έχει πουλήσει πάρα πολύ και έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Καταλαβαίνετε τώρα. Πήγε και η παραγωγός από δίπλα, σου λέει, κάτσε να βγάλουμε από εκεί, γιατί το BBC δεν πρόκειται να βγάλουμε ποτέ. Δεν πρόκειται να πάρουμε λεφτά. Λοιπόν, αυτά έγιναν εκεί στην Μεγάλη Βρετανία. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 εμείς και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε έντονο πρόβλημα. Συνεχίζεται το έντονο πρόβλημα στην παραλιακή. Και χτες και σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Κάτι συμβαίνει τώρα εκεί.
0: Από το Ελληνικό μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Πίχτρα και στα δύο ρεύματα. Και προς Πειραιά και προς Γλυφάδα θα δυσκολευτείτε. Δύσκολα θα κινηθείτε αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας. Δύσκολα όμως και στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αυτή την ώρα σε Βασιλείο Κωνσταντίνου και Βασιλή Σοφία στο κέντρο.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και μαρούλια βρίσκουμε σήμερα από 79 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 68 λεπτά το 1.

0: λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
6: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
7: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.

0: bye bye.
1: Bye bye για την Άντζελα που το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Ρε, τι έγινε με τα ανέκδοτα. Ψηφίσατε, γιατί βάλαμε και ψηφοφορία για το πώς σας φάνηκαν τα ανέκδοτα σήμερα. Και εγώ λέω εντάξει, οκ, okay, βάλτε δύο επιλογές, μην βάλετε πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Βάλτε δύο επιλογές. Ήταν τραγικά, ήταν φανταστικά. Λέω, ή ήταν τραγικά και λιποθυμήσανε οι άνθρωποι, ή σας άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι. 91% έχω πάρει σήμερα στα ανέκδοτα.
0: Ήσουν καλός
1: τελικά. Α, τέτοια θέλετε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε.
1: Τέτοια θέλετε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα.
1: Ναι.
0: Ψηφίζουν αυτοί που τα ακούσανε.
1: Οι άλλοι, ναι,
0: οι άλλοι
1: δεν μπορούν.
0: Που χωρίσανε δεν είχαν άποψη, δεν έχουν.
1: Ναι, και όσοι πάθανε ζημιά δεν μπορούν.
0: Είναι σαν τις έρευνες ακροματικότητας.
1: Ναι.
0: Άλλο επί του πληθυσμού, άλλο επί των ακροατών.
1: Σωστό και
0: κατάλαβες,
1: αυτό.
0: Έχει μια διαφορά, δηλαδή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Τουλάχιστον αν το 91% αυτών που τα ακούσανε.
0: Των ακροατών
1: ζούνε, ναι, και είναι καλά και είπαν ότι είναι φανταστικά, είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Όσοι ζήσανε, όσοι επιζήσανε. Έτσι είναι. Οι επιζήσαντες από ένα πόλεμο λένε τι καλά που είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Κατάλαβες.
1: Οι επιζήσαντες είναι.
0: Καλά το πήγες.
1: Ναι, το ξέρω, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Σας έπιασα. Τώρα σας πάω εγώ την άλλη εβδομάδα έτσι. Έχω τέτοια. Hello, να σας πω.
0: Να μας προετοιμάζεις. Λοιπόν.
1: Ναι, θα το λέω.
0: Γιατί μας έρθει έτσι ξαφνικά.
1: Θα βάλω ειδική σήμανση στην εκπομπή. Επειδή μόλις ξεκινάνε τα ανέκδοτα, θα λέω παρακαλώ οι καρδιακοί, τα παιδιά κτλ. Να αποχωρήσουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλάξει σταθμό και ελάτε σε 10 λεπτά.
0: Για να είμαστε προστατευμένοι. Γιατί ένα πρόοπτο μπορεί να επηρεάσει και την λειτουργία της επιχείρησής μας ακόμα.
1: Εννοείται.
0: Υπάρχει όμως το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Ινδέα, όπου έχει ολοκληρωμένη ασφάλιση για την επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο syndea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να ξέρετε ότι δεν έχουμε παίξει παιχνίδι. Ε?
0: Δεν
1: δηλαδή μου τα έχετε κάνει μπάχαλο σήμερα. Παρασκευή,
0: ναι,
1: το δέχομαι βέβαια, γιατί ούτε ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και είμαστε και κουρασμένοι μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα, αλλά
0: μου τα κάνατε λίγο μπάχαλο.
1: Κανονικά έπρεπε να παίξουμε 8 και 40, τι σου θυμίζει. Και δεν παίξαμε. Και η ώρα είναι νέα και.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και θα παίξουμε τώρα. Δεν θα το αφήσω το παιχνίδι να περάσει έτσι. Τι, συγγνώμη, έτσι. Δεν θα παίξουμε ένα τι σου θυμίζει. Πατάω κουδούνιλο. Πατάω να παίξουμε τι σου θυμίζει, γιατί τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε μηνυματάκι, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που για μας τους 80s 90s είναι το απόλυτο βραβείο.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρετε. Και το βρίσκεται μόνο εδώ στον Love 97,5.
0: Αν
1: και
0: δεν το ψάχνετε.
1: Ναι, και κάποιο καιρό ή κάποια τυχερή θα κερδίσει και υπέροχο δώρο επίσης. Να πατήσω.
0: Ναι.
1: Ωραία, πατάω.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
1: 8:40 παίζουμε κανονικά, εντάξει. Το λέω.
0: Ωραία.
3: Πάρτε τώρα το κουμπί του κλιματισμού στα χέρια σας,
0: ναι,
3: και ζήστε στην αθόρυβη ζεστασιά της Έρκαλ. Έρκαλ. Είμαστε λεωφόρος Συγκρού 9. Ελάτε να δείτε τι σημαίνει θέρμανση σε εμάς. Έρκαλ. Γαλλική φινέτσα, τεχνολογία και κατασκευή. Έρκαλ. Το κουμπί για ζεστασιά.
1: Για να σας δω.
0: Το πιο ωραίο από όλα είναι το ηχητικό.
1: Το ηχητικό είναι
0: η μουσική.
1: Ελάτε
0: που
1: να σας δείξουμε.
0: Και είναι και σε κάποιες ταινίες παλιά αυτή η μουσική.
1: Καλά, είναι αυτές που χρησιμοποιούν
0: στα διαφημιστικά. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια είναι.
3: Πάρτε τώρα το κουμπί του κλιματισμού στα χέρια σας και ζήστε στην αθόρυβη ζεστασιά της Έρκαλ. Έρκαλ. Είμαστε λεωφόρος Συγκρού 9. Ελάτε να δείτε τι σημαίνει θέρμανση σε εμάς. Έρκαλ. Γαλλική φινέτσα, τεχνολογία και κατασκευή. Έρκαλ, το κουμπί για ζεστασιά.
0: Εντάξει.
1: Αν σου λέγανε κάποτε, μάλλον μετά, ότι θα πάρεις το κουμπί στο χέρι,
0: ναι,
1: δεν θα το έπαιρνες ποτέ. Αλλά τότε ήταν στο διαφημιστικό,
0: ναι,
1: μέσα, ήταν ωραίο.
0: 6-9-4-700-11-11. Μπας και καταλάβατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα. Για στείλτε ένα μήνυμα στο Viber, γράψτε το ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας.
1: Θυμάστε από πού είναι το απόσπασμα. Τώρα σήμερα είναι και δυνατούς παίχτες, να ξέρετε.
0: Εγώ δεν έχω ιδέα τι ήταν αυτό.
1: 6-9-4-700-11-11, το νομεράκι μας στο Viber, γράφετε το ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Και διεκδικείτε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: Πια καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Παρασκευιάτικα τώρα. Είμαστε νομίζω σκορποχώροι όλοι. Έτοιμοι να φύγουμε.
1: Εννοείται.
0: Για Σαββατοκύριακο.
1: Είμαστε ήδη εκτός.
0: Το κακό είναι ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι βροχερό, ρε φίλε.
1: Δηλαδή είναι, παιδί μου, τόσο είναι πολύ. Δηλαδή. Κάτσε να δω ένα λεπτό.
0: Τι αφού θα έχει, λέει, καταιγίδες, λέει, έχουν και έκτακτο, λέει, για το Σάββατο.
1: Ναι, για τους Iron Maiden.
0: Ποιους Iron Maiden?
1: Αύριο.
0: Πρέπει να μιλήσω για τον καιρό. Για να πάρουν ομπρέλες, ναι, που είδανε. Είπε στους, για τους Iron Maiden να πάτε από νωρίς και να πάρετε και ομπρελίνες.
1: Νωρίς το πρωί βλέπω αύριο. Βροχή.
0: Έχει προειδοποιήσει όλους αυτό το καιρό. Αυτό δεν είναι καλοκαίρι τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Μην τρελαθούμε. Τώρα είμαστε. Δηλαδή θα έχουν τη τουρίστε, όχι τίποτα άλλο.
1: Έχει και δροσούλα αύριο. 22 μέγιστη βλέπω.
0: Θα κατέβει και η θερμοκρασία αρκετά. Κατάλαβε, θα έρχεται ο τουρίστα τώρα και θα νομίζω ότι έχουμε τέτοιο καιρό εμεί Μάιο. Δεν είναι έτσι το Μάιο. Εγώ το λέω σε μη τουρίστα βλέπω, να το λέτε κι εσεί. Άμα βλέπετε κάποιο στον δρόμο, να του το λέτε, να του λέτε εμεί δεν είμαστε έτσι εδώ. Είμαστε εδώ πέρα χιλιακάδα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι
1: κανονικά,
0: έτσι.
1: Κανονικά, υποκανονικές συνθήκες.
0: Αυτό είναι άλλο. Είναι, το έχει κάνει. Άλλο. Ο Τραμπ το έχει κάνει. Κατάλαβες, είναι
1: έχει...
0: λόγω των στενών του Ορμούς. Έχουμε αλλάξει και τον καιρό.
1: Okay.
0: Καμουφλιάζει.
1: Έχει τα ψυχολογικά είναι. Του και ο καιρό. Τι θα κάνει τώρα.
0: Φυσιολογικό το βρίσκω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέω μερικές φορές, παιδί μου, άμα σε θέλει τύχη. Άμα σε θέλει τύχη, είναι ένας Αμερικανός. Ο οποίος έχει πάει βόλτα στην γειτονιά του.
1: Ναι.
0: Στην γειτονιά του, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν έχουν πανηγύρια, αλλά πάντως είχε ένα παζάρι.
1: Ωραία.
0: Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις αυτά τα υπαίθρια. Παιδί μου, που πηγαίνεις και βλέπεις διάφορα πράγματα και πουλάνε. Τι πουλάει εκεί η δικιά μας, παιδί μου, τα μπαζάρς που λένε αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πάει εκεί πέρα, έχει πάει ο άνθρωπος με τη γυναίκα του και όπως προχωράνε, έχουν καθίσει σε ένα πάγκο όπου έχει διάφορα μεταχειρισμένα παλιά αντικείμενα. Και λέει, φώνας αυτός, λέει,
1: ωραία.
0: Έλεγε αυτός. Σταματάει με τη γυναίκα του, βλέπει έτσι διάφορα πράγματα. Δεν του αρέσανε. Ξαφνικά είδανε σε ένα σημείο είχε ένα πολύ ωραίο μικρό τσαντάκι.
1: Κλατς.
0: Κλατς. Λέγεται κλατς. Αυτό είναι ένα κλατς. Είχε ένα κλατς το οποίο ήταν ωραίο. Επειδή ήταν παλιό, φαινότανε. Ότι ήταν, ξέρεις. Ναι, πολύ vintage τώρα. Παλιό. Ήταν όμως ωραίο γιατί είχε ένα πολύ ωραίο κλείσιμο, ένα κούμπομα και πάνω σε κουμπί είχε ένα ωραίο έτσι καραβάκι. Τι ήταν. Όχι καραβάκι, ήταν ένα μπολ. Είναι τι είναι. Πα με φρούτα από πάνω. Ήταν ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Ναι, μπολ με φρούτα είναι. Μπολ με φρούτα, μη γελά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ήταν ωραίο το σχεδιάκι.
1: Είναι κομσόμ. Δεν σκέφτεστε τώρα μπολ με φρούτα κι εσεί και ότι
0: ρε παιδί μου, ένα ωραίο κούμπομα.
1: Γιατί με... το βλέπουμε στη φωτογραφία.
0: Ναι, σαν να είναι μέταλλο.
1: Ναι.
0: Και ήταν ωραίο. Αλλά το δέρμα του ήταν. Χαλασμένο, ρε παιδί μου. Δεν ήταν κάτι τρελό. Πάση περιπτώσει, τη άρεσε.
1: Πόσο κάνει η μα τώρα, του λέει.
0: How much? Λέει αυτό $3. Λέει,
1: $3 ούτε καν.
0: Πολλά είναι τα $3. Έλα, εντάξει, του λέει, δώσ' μου, give me 150.
1: Να.
0: 1,5 δολάρια.
1: 30 του λέει, έχω. Παθέ. Τώρα, κατευθείαν.
0: Λέει, τι τσιγκόνι είσαι, ρε. Τι τσιγκόνι είσαι,
1: ρε. Έχω άλλα, ρε.
0: Αμερικανέ τσιγκόνι. Δώσε ένα 30, ρε. Πάρτο, ρε. Πάρτο.
1: Το πήρε.
0: Το δίνει. Τώρα μιλάμε τώρα ένα παλιά αντικείμενο.
1: Καλοφόρετο του.
0: Το παίρνει αυτό, λοιπόν. Γυρίζει στο σπίτι. Κοιτούσαν αυτό το κούμπομα. Πώ το λέγεται. Κλάτσε. Το κούμπομά του. Το κοίταζε από εδώ. Ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή, καταλάβαινε ότι ήταν, ρε παιδί μου, ωραία σχεδιασμένο, προσεγμένο κτλ.
1: Ναι, ποιοτικό.
0: Ποιοτικό, ναι. Και λέει, δεν πάω εδώ πέρα σε ένα φιλαράκι που έχω. Έτσι κατάστημα με αντίκριση και τα λοιπά να το δει. Γιατί ήταν ωραίο
1: κάτι
0: το
1: κούμπομα.
0: Τουλάχιστον να βγάλουμε
1: αυτό.
0: Το κούμπομα από το τσαντάκι να το δώσω, ρε παιδί μου, άμα αξίζει κάτι.
1: Να το κάνω καρφίτσα.
0: Να το κάνω καρφίτσα. Μα συντώσει, πάει εκεί πέρα, το βλέπει ο φίλος του, του λέει ρε μάγκα. Του λέει αυτό είναι.
1: Πού το βρήκες αυτό.
0: Που αυτό είναι καλό κομμάτι. Του λέει τι εννοεί δηλαδή, του λέει καλό. Είναι καλό. Και από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι καρτιέ.
1: Καρτιέ.
0: Του λέει τι καρτιέ, ρε φίλε. Ένα 30 το πήρα από το μπαζάρ. Ρε, του λέει πήγαινε, δεν σου σε κάποιον που ξέρει. Δεν ξέρω εγώ να σου πω γι' αυτό. Πάει λοιπόν, παιδιά, σε έναν Νίκο που κάνανε δημοπρασίες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Το βλέπουν από εδώ, το βλέπουν από εκεί και είναι, παιδιά, ένα τσαντάκι. Αυτό το τσαντάκι, άμα σας το βάλω φωτογραφία να το δείτε, που δεν του δίνει και ιδιαίτερη σημασία, από το 1,30 του πάγκου. Να μην σας τα πολυλογώ, είναι ένα από τη συλλογή της δεκαετίας του 60 με 70 της Cartier. Συλλεκτικό.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε τώρα. Η τσάντα, λέει, αυτό το κούμπομα που σας έλεγα είναι από πλατίνα, στολισμένο με ρουμπίνια, σμαράγδα, ζαφύρια. Σμαράγδια, ζαφύρια, αλλά και διαμάντια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το κουμπάκι, το κούμπομα. Η φρουτιέρα.
1: Φρουτιέρα, λέει ο Δημήτρης, ναι.
0: Ναι. Οι ραφές ήταν φτιαγμένες στο χέρι και το εσωτερικό της, λέει, ήταν σε τέτοια άψογη κατάσταση και είχε και το αυθεντικό σήμα της Cartier πάνω και το αρχικό φινίρισμα. Με λίγα λόγια, να μην σας τα πολυλογώ από εδώ και από εκεί, $35,000 το τσαντάκι αυτό. Ναι, προσέξτε.
1: Το πήρε ένα 30. Ήταν και παζάρι.
0: Ό,τι είχε, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Και πού να ξέρεις τώρα, άμα σου χαμογελάσει τύχη δηλαδή.
0: Μα τώρα
1: βασικά είναι να αρπάξεις την ευκαιρία που θα σου δοθεί.
0: Τώρα αυτός ο άνθρωπος. Ούτε καν ευκαιρία.
1: Δεν το κατάλαβε ότι είναι
0: ευκαιρία. Απλά του έκοψε το μάτι λιγάκι και σου λέει να το πάρουμε. Μωρέ, εντάξει.
1: Του άρεσε η φρουτιέρα.
0: Η φρουτιέρα και ρουμπίνια σμαράγδια ζαφιέ. Σμαράγδια και ρουμπίνια που λέει και ο Ρόκος. Στη φρουτιέρα. 35.000 δολάρια το αντικείμενο. Κατάλαβε γι' αυτό. Όταν θα περνάτε από παζάρια, που εμείς έχουμε και πολλά τέτοια λαϊκές ιστορίες και τα λοιπά, ρίχνετε και καμιά ματιά.
1: Δείτε λίγο πιο σοβαρά την κατάσταση.
0: Δες το και λίγο έτσι.
1: Μπορούμε κανένα σπάνιο καρφιά και εμείς να γίνουμε.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου πει. Μπα γιατί δεν μας κάθεται κανένα τέτοιο, μου λες το.
1: Γιατί εγώ βαριέμαι, χαζεύω, δεν χαζεύω. Δεν χαζεύω σοβαρά βασικά.
0: Ναι, μπα γιατί νομίζω αυτό. Χάζεψε σοβαρά. Ένα 30.
1: Από ό,τι φάνηκε.
0: Τόσο έδωσε, το πήρε. Κατάλαβες. Έχετε στο νου σου την επόμενη φορά που θα πας σε κάποιο παζάρι.

0: Σήμερα νομίζω ότι είναι Παρασκευή. Είμαστε υποδιάλυση, να ξέρετε.
1: Παρασκευή.
0: Είναι Παρασκευή. Όχι, δεν θα σα πω τώρα, γιατί τώρα θυμηθήκα ότι κάτι δεν είπαμε πάλι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να σου πω κάτι, επειδή το μυαλό μου εμένα είναι στα ταξίδια και επειδή από ό,τι βλέπω έχουν ξεκινήσει και έρχονται ήδη τα μηνύματα για ταξίδι. Γιατί όλοι θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι και το τυχερό τηλέφωνο, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι το απόλυτο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια κάθε χρόνο. Φέτος θα φτάσουμε σχεδόν 40.000 ευρώ. Μιλάμε για ταξιδάρες. Κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι, ένας διαφορετικός προορισμός. Δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό ραδιόφωνο και το λέω και το φωνάζω, γιατί πραγματικά, παιδιά, μπορεί να έχετε ακούσει ταξίδια παντού, αλλά αυτό το πράγμα κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι δεν έχει γίνει πουθενά. 52 εβδομάδες το χρόνο δίνουμε ταξίδια. Επί πόσο, 7-8 χρόνια, υπολογίστε τώρα, πάνω από 250.000 ευρώ σε ταξίδια έχουμε δώσει. Ταξίδια φανταστικά, όπως είναι και αυτό αυτής της εβδομάδας.
1: Ωραίο ταξίδι.
0: Λευκάδα που δεν είχαμε ξαναπάει.
1: Ωραίο ταξίδι.
0: Δεν είχαμε ξαναπάει Λευκάδα και σας άρεσε και πάρα πολύ. Και είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό ταξίδι, ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας. Πού θα μείνετε?
1: Στη Λευκάδα, λοιπόν, στο Red Tower Hotel. Υπέροχο, σε μια πλαγιά χτισμένο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει και φανταστική θέα θάλασσα. Είναι στη Νικιάνα. Θα περάσετε συγκλονιστικά ένα τριήμερο για να ξεκουραστείτε, να γνωρίσετε τη Λευκάδα, να κολυμπήσετε σε αυτά τα υπέροχα νερά που έχει αυτό το νησί, το φανταστικό που πηγαίνει ο δικός πολύ εύκολα.
0: Έτσι, να εξερευνήσετε και όλες αυτές τις υπέροχες παραλίες που έχει, γιατί πραγματικά στη Λευκάδα νομίζω ότι στο τρεις μέρες κανονικά πρέπει να βάλετε άλλες τρεις, να το κάνετε ένα εξαήμερο για να γυρίσετε μόνο τις παραλίες. Γιατί έχει τόσο ωραίες παραλίες.
1: Και φαγητό,
0: δηλαδή,
1: φανταστικό.
0: Φαγητό φανταστικό επίσης.
1: Φαγητό υπέροχο. Κάντε λίγο κράτη τις προηγούμενες μέρες για να πάτε εκεί για να ευχαριστηθείτε. Φανταστικό το ξενοδοχείο. Εξαιρετικά σχεδιασμένα δωμάτια. Η επιτομή της χαλάρωσης και της απόλυτης ιδιωτικότητας βρίσκεται στο Red Tower Hotel. Μπείτε και στο redtowerhotel.com να δείτε το ξενοδοχείο και στείλτε μήνυμα στο Viber 694-711-11. Ονοματεπώνυμο, γράφετε και τη λέξη Λευκάδα. Μία θέση έχει μείνει.
0: Μία θέση, η σημερινή. Και το μεσημέρι πάμε για κλήρωση. 694-711-11, το νούμεράκι μας στο Viber. Το πρώτο βήμα είναι στέλνεις μήνυμα, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα. Και το δεύτερο είναι όταν σε καλέσουμε σε λιγάκι, για να μπορέσεις να μπει στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι, θα πρέπει να σηκώσεις τηλέφωνο και να απαντήσεις με το σωστό τρόπο.
1: Και να πεις Love 97,5. Καλημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, πολύ καλά είναι η Κατεχάκη. Κανένα πρόβλημα, ούτε από Ηλίουπολη προς Καρέα, αλλά ούτε στην ευθεία του Παπάγου. Επίσης, κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίσετε στη Μεσογείο. Η Κηφισίας επίσης πάρα πολύ καλά, χωρίς πρόβλημα η Σύγκρου. Συνεχίζεται όμως το πρόβλημα στην Παραλιακή. Αυτή τη φορά από το ύψος του Αλίμου μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, και προς Γλυφάδα και προς Πειραιά. Και επίσης θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, μέταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου και επιπεργές βρίσκουμε σήμερα από 2,85 μέχρι 5 ευρώ και 40 λεπτά το κιλό.
3: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είσαι φαν των φυτών. Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι. Μπες στο χορομίδης.gr. Κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράν. Γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Κανονίστε σήμερα να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο, ε. Κανονίστε τώρα, έχετε στείλει μηνύματα και δεν μου απαντάτε σωστά. Δηλαδή δεν θέλω καθόλου. Εχθέ πήγα, ήταν η φίλη, η πρώτη φίλη, το έχασε.
2: Η Βιργινία.
1: Η Βιργινία το έχασε. Χθε ευτυχώ βγήκε η επόμενη, το πήρε. Μπήκε στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι για αυτό το υπέροχο ταξίδι που θα πάμε βέβαια στη Λευκάδα για τρεις μέρες, δύο άτομα με το πρωινό σας στο μοναδικό Red Tower Hotel. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που βρίσκεται στην Οικιάνα και θέτει νέα πρότυπα φιλοξενίας. Τοποθετημένο μέσα στην καταπράσινη φύση της Λευκάδας.
2: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
2: Ναι.
1: Πώς μου τα λέει, έτσι απότομα. Να δει. Κάτσε να δούμε ο Γιώργος. Θα το σηκώσει ο Γιώργος. Θα μας πει Λάβρα 97,5 καλημέρα. Για να δούμε.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα. Ο Μίλτος είμαι για τον Black & Decker. Τελικά δεν δουλεύει. Βάλαμε και τα δύο τα τρυπάνια πάνω, δεν δουλεύει.
3: Καρβουνάκια βάλατε.
1: Καρβουνάκια δεν βλέπετε. Το αγοράσαμε ηλεκτρικό, τι καρβουνάκι.
3: Δεν ξέρω γιατί χτες που παρήγγειλε ένα καφέ.
1: Ναι.
3: Την πρεούπατη για τα καρβουνάκια.
1: Συμπαγώ. Σα συμπαγώ καρβουνάκια.
3: Νούμερο 97,5.
1: Καλημέρα Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πού είσαι ρε Γιωργάρα, πού σε πετυχαίνουμε.
3: Σπίτι
1: είσαι.
3: Ναι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, τι ωραία. Παρασκευή και δεν δουλεύεις. Φανταστικό.
1: Συγγνώμη, τι έχεις ρεπό ή δουλεύεις από το σπίτι?
3: Όχι, δεν δουλεύω από το σπίτι. Έχω ρεπό. Σήμερα δουλεύω αύριο.
2: Α, δουλεύεις αύριο. Είπα και εγώ τριήμερο. Φανταστικά σου φτάσε. Αλλά δεν.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μην δούλευες και αύριο. Θα ήταν πάρα πολύ καλό.
3: Θα το φυλάξω για τη Λευκάδα.
1: Α,
2: ο έξυπνος ο άνθρωπος. Προνοεί.
1: Έτοιμος, ψημένος είσαι.
3: Σήμερα δεν θα πει τίποτα. Τα ακούω όλη την ώρα, περιμένω.
1: Εντάξει. Σου κάθισε όμως, ήσουν και πολύ καλός, απάντησες και σωστά. Εντάξει, πολύ ωραία. Τα πήγες πάρα πολύ καλά. Δεν μου λες, Γιώργο, παντρεμένος ή ελεύθερος?
3: Παντρεμένος, με δύο παιδάκια.
1: Με δύο παιδάκια. Πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια?
3: Το ένα παιδάκι είναι εδώ 13, το άλλο είναι 18.
1: Α, καλά, το 18 δεν θα σας απασχολήσει καθόλου. Θα σας αφήσει να πάτε με την ησυχία σας. Το 13 παίζετε τώρα, ή θα το αφήσετε ή θα το πάρετε
2: με το 18 μαζί.
3: Μάλλον. Άμπερα, από αυτό θα κάνω, θα αφήσω το 18.
2: Βέβαια.
1: Να αναλάβουν τις ευθύνες τους μεγάλα παιδιά.
2: Ενηλικιώθηκε πια.
3: Και λίγα λες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γιωργάρα, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση το μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Και να ξεκουραστείς και καλό Σαββατοκύριακο σου ευχόμαστε επίσης.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος. Μπήκε πολύ στην κλήρωση. Πάρα πολύ ωραία. Απάντησε σωστά. Έχει μπει στην κλήρωση τη μεσημεριανή. Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα ταξιδέψει στη Λευκάδα αυτή την εβδομάδα. Είπαμε ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Red Tower Hotel της Λευκάδας, που είναι πραγματικά καταπληκτικό. Όμως δεν θέλω να μου ανησυχείτε καθόλου. Όσοι δεν μπήκατε στην κλήρωση, όσοι δεν πήρατε μέρος στο συγκεκριμένο ταξίδι, μην ανησυχείτε καθόλου. Δευτέρα πρωί επιστρέφουμε. Άλλο ένα υπέροχο ταξίδι από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.
2: Καλή επιτυχία στην Αγγελική, τον ξενοφόντα τη Μαρίνα από την Τετάρτη που κάναμε την κλήρωση, την Ειρήνη και τον Γιώργο μόλις τώρα. Καλή επιτυχία το μεσημέρι κλήρωση.

0: σας. Καλή φάση είμαστε. Παρασκευή σήμερα. Σας βλέπω με πολύ καλή διάθεση. Εντάξει, ο καιρός δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Δεν έχουμε τρελαθεί. Δεν πετάμε τις κούφια μας, αλλά νομίζω ότι είμαστε καλά.
1: Με
0: είμαστε
1: αυτά.
0: Καλά.
1: Αυτό έχουμε, με αυτό θα πορευτούμε. Τι να κάνουμε
0: τι
1: τώρα.
0: Τι να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, έτσι όπως μπλέξαμε. Μην ξεχνάτε, μην ξεχάσετε μάλλον ότι το μεσημέρι έχουμε και άλλη μεγάλη κλήρωση για αυτό το υπέροχο δώρο. Και μάλιστα θα έχουμε δύο τυχερούς από τις γεωπονικές επιχειρήσεις Κορομίδης.
1: Μάλιστα, μας κάνουν δώρο μια φανταστική σύνδεση. Είναι μια λευκή γλάστρα ρόντι νούμερο 37, φυτεμένη με γκαζάνια, δημορφωθήκη και πανέμορφη μαργαρίτα, που καλό είναι να μπείτε και στην κοινότητά μας στο Viber. Πρώτον, για να δείτε τη σύνθεση και τη φωτογραφία, να δείτε τι ωραία είναι. Και δεύτερον, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί γίνεται μέσω της κοινότητάς μας στο Viber, που τη βρίσκουμε ως love97.5 Athens.
0: Πώς θα τη βρείτε όμως, πώς θα το ψάξετε αυτό, αν δεν το γνωρίζετε? Εκεί πέρα που είναι τα μηνύματά σας, στο Viber, εκεί που στέλνετε μηνύματα, υπάρχει ένα search, μια αναζήτηση. Εκεί πέρα θα πατήσετε love97.5 Athens, θα βρείτε την κοινότητά μας στο Viber και θα μπείτε στους διαγωνισμούς μας. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν, όπως αυτό με τις γεωπονικές επιχειρήσεις. Αυτό το διαγωνισμό με τις γεωπονικές επιχειρήσεις Κορομίδης. Να σας πω ότι είναι πραγματικά τη γλάστρα αυτή, αν τη δείτε, είναι το ίδιο το καλοκαίρι, παιδιά.
1: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία, χρωματιστή, υπέροχη.
0: Είναι καταπληκτική. Είναι πραγματικά καταπληκτική. Και πρέπει να σας πω ότι για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber και τι να κάνετε, να γράψετε από κάτω από το post θέλω και εγώ για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση. Οι γεωπονικές επιχειρήσεις Κορομίδης έχουν παρουσία από το 1947, αποτελούν ένα από τα πιο έμπειρα και αξιόπιστα ονόματα στο χώρο της κυποτεχνίας, των φυτωρίων και του επαγγελματικού πρασίνου στην Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, οτιδήποτε θέλετε, από φυτά κτλ. Έχουν ένα πάρα πολύ καλό, παιδιά, να ξέρετε, όχι να έχουν πολλά καλά, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει πάρα πολύ. Τι κάνεις αν διαλέξεις ένα φυτό, αν διαλέξεις ένα λουλούδι και θέλεις να πάρεις το συγκεκριμένο και θες να είναι διαστάσεις κτλ., σου στέλνουν και φωτογραφία.
1: Πριν παραλάβεις το φυτό ακριβώς που θα παραλάβεις.
0: Δηλαδή αυτό που φεύγει για να έρθει σε σένα, το βλέπεις σε φωτογραφία μέσω Viber. Σου στέλνουν τα παιδιά εκεί και σου λένε αυτό είναι το φυτό που διαλέξατε. Σας αρέσει? Λες εσύ, άρα παιδιά είναι μικρό τελικά. Δεν μου φαίνεται
1: θέλω
0: πάρα
1: πιο μεγάλο.
0: Σου ξαναστέλνει φωτογραφία. Αυτό σας αρέσει που είναι πιο μεγάλο? Λες εσύ, α, ναι, αυτό.
1: Πάρα
0: αυτό το μέγεθος θέλω. Δηλαδή τα βλέπετε κιόλας. Και να ξέρετε ότι, ότι στέλνουν παντού σε όλο τον κόσμο. Οι γεωπονικές επιχειρήσεις Κορομίδης στέλνουν, δηλαδή, από τι να σου πω τώρα, αν μας ακούσει από το Βέλγιο και θέλεις να παραγγείλεις κάτι, σου και στο Βέλγιο. Πακετάρετε, συσκευασία, τσουπ και έρχεται Βέλγιο.
1: Κατευθείαν. Γεωπονικές επιχειρήσεις Κορομίδης Πασχαλιάς 1 στις Αχαρνές και στο χορομίδης.gr.
0: Μάλιστα. Είπαμε, στην κοινότητά μας στο Viber μπαίνετε και ακολουθείτε το διαγωνισμό. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση το μεσημέρι εδώ στον Love 97,5.

0: Εν τω μεταξύ, η εβδομάδα κλείνει με τόσες κληρώσεις.
1: Και τόσους διαγωνισμούς.
0: Πόσους διαγωνισμούς έχουμε να κάνουμε, παιδιά.
1: Σήμερα το μεσημέρι κάνουμε την κλήρωση για την κατασκήνωση Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Μην χάσετε την ευκαιρία. 650 ευρώ το δώρο για τις δύο εβδομάδες από 15 Ιουνίου μέχρι 29 Ιουνίου. 694-700-1111 ονοματεπώνυμο και τη λέξη κατασκήνωση γράφεται.
0: Κατασκήνωση. Γιατί ένα τυχερό παιδάκι θα φύγει για κατασκήνωση 15 με 29 Ιουνίου. Και θα περάσει πραγματικά καταπληκτικά. Θα περάσει ένα 15ήμερο φουλ στις δραστηριότητες.
1: Πάρα πολλές.
0: Παρέες, φίλους κτλ. Και βέβαια 15-14 μέρες οι γονείς θα κάνουν και τις δουλειές τους με την άνεσή τους για να προετοιμαστούν για τις διακοπές τις καλοκαιρινές.
1: Μπείτε και στο sportsvillage.gr γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα. Και φυσικά δεν θέλω να ξεχνάτε ότι όταν όλα αλλάζουν ξαφνικά θέλετε να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό υπάρχει και το πρόγραμμα Synet Health της Συνδέα που είναι δίπλος όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω και εσύ πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και προστατευμένος. Μαθαίνετε περισσότερα στο synet.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σας.
0: Στου σωμάτια μου. Τι ωραία που μας
1: λέει. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τι ωραία που μας λέει. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εύχομαι γιατί τώρα θα φύγω τρέχοντας. Καταλαβαίνω.
0: Τρέχοντας
1: θα φύγω πριν να πιάσει βροχή. Θα βγω στον ήλιο τώρα.
0: Δεν φτάνει που μας τα έκανε άνω κάτω σήμερα. Δηλαδή.
1: Δεν φτάνει που σας βάζω σε πρόγραμμα να λες.
0: Μας βάζει σε πρόγραμμα.
1: Θα σου φύγω στο χάπι. Και εδώ θα κάνεις μετά.
0: Και θα φύγω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Θα φύγεις, θα φύγω κι εγώ. Τι κάτσω εγώ να κάνω εδώ. Αφού σε λιγάκι έρχεται η Εύη Βυσβάρδη και φέρνει μαζί της άλλη μία ημέρα χωρίς επανάληψη εδώ στον Love 97,5. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα για την ημέρα χωρίς επανάληψη. Είδα ότι μας έχουν στείλει μηνύματα. Για να το τσεκάρουμε.
1: Γιατί
0: κάτι πρέπει να έχει παίξει. Οπότε να ψάξουμε να δούμε ποιοι έχουν στείλει απαντήσεις κτλ.
1: Ωραία, περιμένετε όμως τώρα γιατί αυτό θέλει λίγο χρόνο. Να κοιτάξουμε και μηνύματα, να είμαστε σίγουροι ότι όλοι έχουν απαντήσει ή ποιοι έχουν απαντήσει και να δούμε, είμαστε σίγουροι ότι έχουν παίξει και τα τραγούδια βέβαια.
0: Ναι, γιατί εδώ, θα ψάξουμε τώρα να δούμε το τραγούδι, γιατί κάτι.
1: Δώστε μας λίγο χρόνο.
0: Είδα κάποια μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, οπότε θα κάνουμε το ανάλογο search για να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Για να επιστρέψουμε με 200 ευρώ μετρητά.
1: Και
0: πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Να παίξει και το τραγούδι.
0: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού εμείς τη Δευτέρα το πρωί στις 7 ακριβώς με καινούργια ταξίδια, καινούργια παιχνίδια, καινούριου διαγωνισμού.
1: Καινούργιοι
0: και εμείς. Και εύχομαι και καινούριο καιρό. Να μην είναι τέτοιος.
1: Ναι.
0: Να μην είναι φθινοπορεινός. Να είναι καλοκαιρινός. Έτσι όπως του αρμόζει. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά. Καλή σας μέρα.

0: κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97.

Love 97,5. Καλημέρα. Ολοκληρώνεται η εβδομάδα και Παρασκευή στην πόλη. Οι δρόμοι σαν να έχουν πάρει όλοι μαζί μια βαθιά ανάσα. Κάποιοι το βραδάκι θα κλείσουν τον υπολογιστή, κάποιοι θα ανοίξουν αγκαλιά, κάποιος θα πει τα κατάφερα, χωρίς βέβαια να το γράψει πουθενά, δεν είναι ανάγκη. Και κάπου μέσα στα φώτα, στη λεωφόρο, στις μουσικές, θα συμβαίνουν μικρά θαύματα. Αυτά τα θαύματα που δεν κάνουν θόρυβο, αλλά μπορεί να αλλάξουν ολόκληρη την εβδομάδα και δεν ξέρεις, μπορεί και ολόκληρη τη ζωή. Ακούμε «Να μ' αγαπάς», Σάκης Ρουβάς, το Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βάρδη στην παρέα σας και Παρασκευή που δεν είναι απλώς το τέλος μιας εβδομάδας. Σας έχω πει ότι οι μέρες για μένα μοιάζουν πολλές φορές με ασανσέρ που ανοίγει ξαφνικά. Η Παρασκευή είναι το ασανσέρ που ανοίγει ξαφνικά και βλέπεις θάλασσα αντί για το διάδρομο του γραφείου. Την ονειρεύεσαι τουλάχιστον. Είναι μια μέρα που οι κουρασμένοι θυμούμαστε ξανά ότι έχουμε καρδιά, σχέδια, φίλους και έρωτες και κάτι τρελά όνειρα, ναι. Αυτά που επιμένουν και ζητούν μια θέση στο τραπέζι της ημέρας και εμείς θα τους τη δώσουμε και ακούμε ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

Love 95,5 80s, 90s, millenniums επιτυχίες. Και απόψε σας εύχομαι να συμβεί κάτι απλό, αλλά μπορεί και τεράστιο. Δηλαδή να γυρίσεις σπίτι και να μην νιώθεις μόνο εξάντληση, να νιώθεις και υπερηφάνεια για όλα όσα έζησες χωρίς φανφάρες, για όλα όσα έχεις καταφέρει να κρατήσεις ζωντανά σε μια εποχή που μοιάζει και λίγο με χαλασμένο jukebox, αλλά εμείς ακούμε τα πιο αγαπημένα μας και παίζουν δυνατά στον Love 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές ή πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5 Εύβης Βάρδη κοντά σας και αυτό το πρωί, Παρασκευούλα, και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και πιο κουρασμένοι περπατάμε λίγο αλλιώς, σαν να έχουμε στην τσέπη μας ένα εισιτήριο για κάπου καλύτερα. Για μια βόλτα στη θάλασσα, για ένα τραπέζι με φίλους, για μια αγκαλιά, μια επανάσταση απέναντι στη μιζέρια που δεν θα την κάνουμε, παιδιά, μόνιμο συγκάτοικό μας. Μας φτάνει που είμαστε συγκάτοικοι όλοι στην τρέλα, όπως λέει και το αγαπημένο τραγούδι. Και εγώ σου στέλνω ένα ακόμη από τον Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας ακούμε 80's, 90's, Millennium's επιτυχίες και σήμερα να θυμόμαστε ότι γίνονται νέα θαύματα, αλλά δεν γίνονται και πάντα με πυροτεχνήματα. Μερικές φορές μπορεί να έρθουν έτσι αθόρυβα, σαν ένα μήνυμα που έχεις σε σίγαση το κινητό, σαν έναν άνθρωπο που μπορεί να σου πει επιτέλους την αλήθεια, σαν τέλος πάντων να χαιρόμαστε, σαν να έχουμε σώσει τον κόσμο. Ίσως αυτό να κρατήσει και λίγα δευτερόλεπτα αυτό το θαύμα. Αλλά έτσι δεν είναι, και ευτυχία και χαρά κύματα είναι δευτερολέπτων. Ευτυχώς και εναλλάσσονται και δεν βαριόμαστε. Και ακούμε ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
5: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
6: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
5: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
6: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
5: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
7: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
8: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
9: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
10: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
14: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιοργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
18: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λάβε 97,5 επί Βυσβάρδη. Στην παρέα σα είναι η μέρα που μπορεί να τη χορέψει με άνεση. Ακούμε λίγο σε δευτερόλεπτα, δηλαδή. Ακούμε disco DJ Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Παρασκευούλα που είναι η μέρα που όλα μοιάζουν πιο ανθρώπινα. Οι μουσικές, οι φίλοι που σχεδιάζουν διακοπές χωρίς να ξέρουν ακόμη αν έχουν λεφτά. Αλλά τέλος πάντων έχουμε όλη μία βεβαιότητα ότι η ζωή θέλει συμμετοχή και όχι θεατές, παιδιά, όχι θεατές. Και σου στέλνω αυτό το τραγούδι disco DJ από τον Λάβε 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Παρασκευές και παρασκευές και να μια Παρασκευή που δεν χρειάζεται τίποτα το υπερβολικό, μόνο ανθρώπους, ίσως και ένα τραγούδι που να σε τραβάει έξω από τους φόβους και τις ανησυχίες και μια μικρή εσωτερική φωνή, αυτή που συνήθως μας τριβελίζει το μυαλό, σήμερα να ψιθυρίζει μην τα παρατάς ακόμη, προχώρα, η ιστορία σου τώρα γράφεται. Και ακούμε ένα ακόμη τραγούδι χαρισμένο σε εσάς από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη και σήμερα αυτό το πρωινό, δεν ξέρω που σας συναντώ, αλλά να αφήσεις λίγο χώρο σήμερα για το απρόβλεπτο, γιατί έτσι μπαίνουν οι καλύτερες στιγμές στη ζωή μας, χωρίς να έχουν κάνει κράτηση, όπως και εσύ μπορεί να πας σε ένα εστιατόριο σήμερα χωρίς κράτηση. Ποιος ξέρει τώρα τι θα συμβεί σήμερα, μπορεί να γεννηθεί ένας έρωτας, μπορεί μια ιδέα, μπορεί κάτι ωραίο να ξεκινήσει επειδή κάποιος είπε πάμε μια βόλτα, όλα μπορεί να αλλάξουν, μπορεί, και άκου ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά. Δηλαδή, κάπου όπα. Κάπου όπα.
3: Δεν είμαι προετοίμαστε.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
9: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
12: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
14: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρη στην παρέα σας. Η πιο αγαπημένη μέρα της εβδομάδας μου είναι η Παρασκευή. Είναι μια συμφωνία επιβίωσης η Παρασκευή. Έτσι τη χρήζω εγώ. Είμαστε τώρα όλοι στους δρόμους. Άλλοι δουλεύουν και από το σπίτι, βέβαια. Κάποιοι λοιπόν σκέφτονται και συζητούν μεταξύ τους. Δύσκολα ήταν και αυτή την εβδομάδα, αλλά είμαστε ακόμα εδώ. Έτσι ακριβώς. Είμαστε εδώ με μουσική. Έχουμε υδρώσει, έχουμε σχέδια όμως. Έχουμε τρυφερότητα, έχουμε και χιούμορ, έχουμε βέβαια. Και έχουμε και αυτή τη γενναία επιμονή να φτιάξουμε τη ζωή μας, ακόμη και όταν ο κόσμος δείχνει να ξεχνά πώς γίνεται και μπορεί και εμείς οι ίδιοι να το έχουμε ξεχάσει. Αλλά κάποια πράγματα είναι σαν το ποδήλατο. Δεν τα ξεχνάς ποτέ. Και σου στέλνω το επόμενο τραγούδι από τον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και για να δούμε τι μπορείτε να κερδίσετε σήμερα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Πάρτε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μια δωρεοεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο Viber 694-711-11, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση γίνεται 25 Μαΐου και θυμηθείτε ότι μέχρι τις 23 Μαΐου μπορείτε να υποφεληθείτε από αληθινές εκπτώσεις 30-40% σε έπιπλα μοντέρνα, ελληνικής κατασκευής που προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο λοιπόν όλη η συλλογή της Κοτσόπουλος Home σε πραγματικές εκπτώσεις. Δείτε τα από κοντά σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή στο gotsopoulos.gr και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5. Και υποδεχόμαστε τώρα τη Βάσο Λούκα για τις επόμενες δύο ώρες. Καλό Σαββατοκυριακό και εμείς ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Open Life πάω και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
0: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 Strong Enough to Live Without You, Sir. Είναι και η μέρα, η Παρασκευούλα, που σε κάνει να νιώθεις πιο δυνατός. Λες ακόμη και του Live Without You, δεν βαριέσαι, μια ζωή την έχουμε. Καλημέρα, μιλάμε τέτοια, αλλά να ακούμε τέτοιες μουσικάρες μόνο στον Έρωτα Σταθμό. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι τις 2. Τα θέλω όλα ή τίποτα, πες τα βρε Νίκο μου. Είναι Παρασκευή, είπαμε. Χαρείτε τη μαζί μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 με Αφροδίτη στον καρκίνο, λοιπόν. Αυτό φέρνει μία τρυφεράδα, μία συναισθηματική ενέργεια στην καθημερινότητά μας, ωραία πράγματα δηλαδή. Κάποια ζώδια μάλιστα τα λυτρώνει. Μέχρι 13 Ιουνίου ευνοούνται πολύ. Ποια είναι αυτά? Κριός. Η όψη αυτή φέρνει στο προσκήνιο προσωπική ζωή και οικογένεια. Τις επόμενες μέρες, λοιπόν, κρυαράκια μου, θα νιώσετε πιο κοντά σε αυτούς που αγαπάτε. Θα έχετε εντάσεις, δεν θα λείψουν, αλλά και διάθεση να λύσετε παρεξηγήσεις. Καρκίνος, η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, κατά πάνω σας, σας κάνει ακαταμάχητους. Το πικ της γοητείας σας κάνει τους γύρω σας να έρθουν πολύ κοντά σας, μα πολύ όμως. Μην παρασυρθείτε από συναισθηματικές υπερβολές, εσείς κάπως προσγειωμένοι να μου είστε. Τέλος, ζυγός, έχετε εύνοια, κυρίως τα επαγγελματικά, η Αφροδίτη ενισχύει τη γοητεία σας, επηρεάζεται. Ευνοούνται λοιπόν νέα επαγγελματικά βήματα, ζυγάκια μου. Αυτά τα ωραία. Love 97,5.

Άκου τώρα αυτό, μέχρι λέει και 19 χρόνια αποταμίευσης, άγνωστη λέξη, χρόνια τώρα, αποταμίευσης λοιπόν, χρειάζεται σήμερα ένα νέο ζευγάρι στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να συγκεντρώσει την προκαταβολή αγοράς μιας κατοικίας. Όχι αποπληρωμή, μην μπερδεύεστε, προκαταβολή, 19 χρόνια, ναι. Κάτι που οι γονείς μας, θυμάστε, εκεί στα 80s, κάπου στα 70s, 90s, το είχαν πιο γαλαρά, τύπου μέσα στα έξοδα παίρνουμε και το σπίτι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν πολύ πιο εύκολο. Θυμάστε κάτι παλιές ελληνικές ταινίες του 50 και του 60 που τα ζευγάρια εκεί γυρίζουμε. Έλεγαν, δεν χρειαζόμαστε τίποτα, έχουμε την αγάπη μας, ένα ηλιοβασίλεμα και μία αγκαλιά. Βολεύεστε με αυτό? Γιατί εκεί επιστρέψαμε, που τα νέα ζευγάρια θα έπρεπε να ξυλώνεται το κράτος και να τους δίνει μια στέγη για να λυθεί και το πρόβλημα αυτό με τα παιδιά που δεν γεννιούνται. Υπογεννητικότητα. Αλλά, 19 χρόνια σου λέει για την προκαταβολή. Μην τα λέω και συνεχίζω με παρασκευιάτικα, τα ξέρουμε εξάλλου. Love 97,5.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Έντομα, αυτή η μάστιγα καλοκαιριάζει και που πάει το μυαλό σας αυτά τα δυσάρεστα έντομα τα οποία δεν τα θέλουμε καθόλου στο χώρο μας. Είναι Oil Service ΑΕ, μια εξειδικευμένη εταιρεία απεντομώσεων στην Αθήνα, προσφέρει λύσεις για την καταπολέμηση και πρόληψη εντόμων σε κάθε χώρο με επαγγελματισμό και αξιοπιστία, με σωστή επιθεώρηση, ταυτοποίηση των προβλημάτων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, ψεκασμοί, τζέλ, παγίδες. Φροντίζει για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο από ενοχλητικά έντομα. Έτσι. Και τώρα διαγωνισμός. Έτσι θα σας αφήνω μαεστό. Λάβε 97,5 λοιπόν. Σου δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσεις απολύμανση για το σπίτι σου από την Oil Service ΑΕ. Δήλωσε συμμετοχή και έντομα. Τέλος. Στείλε Viber στο 694-711-11 γράφοντας όνομα τεπώνυμο και τη λέξη απολύμανση. Κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, έφτασε και η ώρα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four. Όλοι το περιμένουμε. Ναι, από το σπίτι θα το δούμε. Εισιτήρια ούτε για δείγμα εδώ και μέρες. Κι αν προσπάθησα, τίποτα. Με την ευχή να μείνει εδώ το τρόπαιο. Το κύπελλο στην Ελλάδα μας. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Έτσι, μπράβο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό τώρα. Κάτι Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ, Βαλένθια. Κάνατε το ταξιδάκι σας στην Ελλάδα. Ωραία ήτανε. Στο καλό, σας αποχαιρετώ από τώρα. Όλα να κυλήσουν ήρεμα, χωρίς φασαρίες. Είναι μια μεγάλη αθλητική γιορτή. Να απολαύσουμε ωραίους αγώνες. Και φυσικά, όπως είπα, το τρόπο να μείνει εδώ στη χώρα μας. Έτσι, δεν το ξεχνάμε. Love 97,5.

0: γλίτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
5: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
6: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλό μας μεσημέρι Παρασκευής. Και λέμε χρόνια πολλά και καλά στην Εμιλία και τον Εμίλιο που γιορτάζουν σήμερα. Τι άλλο, τα υπόλοιπα στην ώρα τους, αυτή την ώρα συγκεκριμένα, τη δεύτερη μας που μόλις ξεκίνησε με μουσικάρες από 80s, 90s, zeros και πολλά πολλά άλλα που θα λέμε εμείς. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

Who's Love 97,5. Δεν τα κομμάτια.

Love 97,5. Και τώρα μπόνους αστρολογικά. Έτσι δεν σας άφηνα παρασκευιάτικα. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, καλοκαιράκι επίσης. Εντάξει, ο καιρός κάνει τα τσαλίμια του, αλλά το καλοκαίρι έρχεται. Νέες γνωριμίες θα γίνουν λοιπόν. Να ξέρετε πως υπάρχουν ζώδια που δύσκολα ερωτεύονται, γιατί μπορεί να συναντήσεις κάποια αντίσταση και να πεις έλα τώρα δεν αρέσω, αρέσεις. Αλλά αγαπούν για πάντα. Δυσκολεύονται, αλλά στο τέλος καταλήγουν να αγαπούν, αν πραγματικά τους ενδιαφέρεις. Ποια είναι αυτά? Ταύρος, βράχος πίστης. Αργεί να ερωτευτεί, γιατί θέλει να είναι 100% σίγουρος, τον ενδιαφέρει το για πάντα. Γι' αυτό ακριβώς. Σκορπιός φυσικά, έρωτας τύπου όλα ή τίποτα εδώ. Προτιμά να μείνει single για χρόνια παρά να είναι με κάποιον που δεν τον συγκινεί. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, προσυπογράφω. Θα σε σκανάρει από πάνω μέχρι κάτω, γιατί φοβάται την προδοσία, έτσι, θα το ψάξει. Και όταν τα τείχη πέσουν, θα σε αγαπήσει με πάθος και πίστη. Εγώ καιρός τέλος που η καρδιά του θέλει στρατηγική. Βλέπει τις σχέσεις με σοβαρότητα και πλάνα, σαν δουλειά που τη λατρεύει. Αναλύει. Η λογική πάει πριν το συναίσθημα σε αυτή την περίπτωση ζωδίου, αλλά όταν ερωτευτεί η σχέση είναι κάστρο. Θα την προστατέψει. Η αγάπη θα μεγαλώνει με τα χρόνια. Θα είναι εκεί για σένα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λοιπόν, αναζητάτε κάτι νέο και ξεχωριστό για το χώρο σας? Εμέσα. Εδώ είναι. Για να φέρει την τέχνη του αρώματος και τη φροντίδα του σπιτιού σε νέα διάσταση. Εμπνευσμένη από ελληνομεξικανικές ρίζες και το πάθος για βιώσιμη ποιότητα, δημιουργεί προϊόντα με μοναδική αισθητική. Το νέο brand της Mega Systems, της ηγέτιδας εταιρείας στον επαγγελματικό αρωματισμό, είναι εδώ. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στο e-shop της MSE, mse.com, ή να ζήσετε την εμπειρία από κοντά στο Pop-Up Store Καλάθι, Αθηναίδος 6, στο κέντρο της Αθήνας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Πέρασε γρήγορα. Ή μου φαίνεται. Πέτα καλά και τα λιγότερο καλά της. Εύχομαι η επόμενη να είναι πολύ καλύτερη αν κάτι σας χάλασε. Τώρα εσείς μένετε στον έρωτα σταθμό. Έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε υπέροχα. Και Δευτέρα στις 12 Νταν, εδώ και πάλι σας περιμένω να σας προσέχετε. Από τη Βάσο Λούκα πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus, για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Ατμόσφαιρα χορευτική, ατμόσφαιρα ανεβαστική, γιατί είναι και μεσημέρι Παρασκευής που μαζί θα το κάνουμε απόγευμα και σας υποδεχτήκαμε στη σημερινή εκπομπή με ένα υπέροχο Forget Me Nots από την Patricia Russian, απευθείας από τα 80's, εδώ στο Love στους 97,5, όπου θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έρχονται πάρα πολύ αγαπημένα κομμάτια για το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο Phil Collins σε μία από τις ωραιότερες μπαλάντες, τις ωραιότερες τραγουδάρες που έχει πει στην καριέρα του, το αξέχαστο Against All Odds, ή αλλιώς Take a Look at Me Now. Θα προηγηθούν με το πολύ πρωτότυπο όνομα η Frankie Goes to Hollywood, με την τεράστια επιτυχία Relax, επίσης από την ίδια δεκαετία. Αλλά πριν από όλα αυτά, έρχεται από εντός συνόρων καθαρό emo 90's ελληνικό κομμάτι αγαπημένο. Είναι η Εκείνος και Εκείνος που θα μας θυμίσουν το Δεν Θυμάσαι. Είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθούμε μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια στην καριέρα της Πολίνας, και αν ήταν στα πάνω της τότε, στα 80's Ιμπιρίμπαν, και νομίζω ότι δεν έφυγε ποτέ από τη μόδα. Εγώ θυμάμαι, δεν είχα ζήσει την εποχή των 80's, τη μανία με την Ιμπιρίμπαν, αλλά την είχα ζήσει την εποχή των Zeros, εκεί 2000 κάτι. Και αν μαζευόμαστε, όταν προλαβαίναμε βέβαια τις πολλές εξόδους, γιατί ξέρετε, τα πάντα ήταν ανοιχτά περισσότερες μέρες, από τα κλαμπ και τα μπαρ μέχρι τα μπουζούκια και τα κέντρα γενικότερα. Λοιπόν, η μανία της μπιρίμπας είχε γίνει τραγούδι στα 80's και την ερμήνευε η Πολίνα αυτή την μπιρίμπα. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε εδώ στους 97,5 του Love, εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους. Ο ένας φυσικά είναι το διαδίκτυο loveradio.gr μέσω του site μας, για μηνύματα αλλά και για ακρόαση διαδικτυακή. Και βέβαια στο Viber του Love, στο 694-711-11, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, όπως μπορείτε να παίξετε και στην ημέρα χωρίς επανάληψη και να βάλετε υποψιότητα για να κερδίσετε 200 ευρώ. Είναι αυτό που λέμε pas mal du tout στα γαλλικά, καθόλου μα καθόλου κακό.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 ώρα ταξιδίου στο χώρο της τέχνης με μια ταινία που έχω να σας προτείνω σήμερα από την πλατφόρμα HBO Max, μια ταινία του 2018 την οποία πραγματικά απορώ γιατί δεν έχει γίνει μεγαλύτερος δώρος ή εκτός και αν είχε γίνει δώρος για αυτήν την ταινία και δεν τον είχα αντιληφθεί εγώ, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Fahrenheit 451 είναι ο τίτλος της, και ο διεθνής και ο ελληνικός. Μια πραγματικά πολύ διαφορετική υπόθεση, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, από αυτά τα light science fiction, από τις ελαφρές επιστημονικής φαντασίας ταινίας, που είναι ένας τίτλος που δίνω εγώ σε ταινίες που δεν έχουν να κάνουν με διάστημα και πολύ προχωρημένα πράγματα, έχουν να κάνουν με κοινωνικά θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα δούμε να συμβαίνουν σε μερικά χρόνια. Δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη ταινία, το Fahrenheit 451, θα μπορούσε να είναι ένα από τα επεισόδια του καταπληκτικού Black Mirror που πραγματεύεται τέτοια θέματα, θέματα πολύ μελλοντικά. Μια ξεχωριστή λοιπόν υπόθεση, πολύ καλοφτιαγμένη, με δύο εξαιρετικούς επίσης ηθοποιούς. Ο λόγος για τον Michael B. Jordan, τον ηθοποιό που βραβεύτηκε πρόσφατα με το Oscar της ταινίας του πρώτου αντρικού ρόλου για την ταινία The Sinners. Εδώ σε ένα από τα πρώτα του έργα, έναν από τους πρώτους του ρόλους, στο Fahrenheit 451, όπου συμπροταγωνιστεί ένας εξίσου πάρα πολύ καλός ηθοποιός, δυστυχώς λιγότερο γνωστός στην Ευρώπη, είναι ο Michael Shannon. Οι σινεφίλ που βλέπουν γενικά πολλές ταινίες και σειρές τον έχουν υπόψη τους. Είναι ένας εκπληκτικός ηθοποιός ο Michael Shannon, πραγματικά μορφή, και στη συγκεκριμένη ταινία παίζει και ένα ρόλο πολύ χαρακτηριστικό. Michael Shannon λοιπόν, Michael B. Jordan και Fahrenheit 451, μια πραγματικά ταινία που θα την απολαύσετε σε ωραία διάρκεια, 1 ώρα και 45 λεπτά. Ξέρετε, τα έχω πει αυτά κατά καιρούς, και θα την βρείτε στο HBO Max.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 97,5.
1: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Λίγο μετά τις 3 και με ένα δυναμικότατο άμπρα καντάμπρα, όχι το νεότερο φυσικά, το σύγχρονο με τη Lady Gaga, αλλά το παλαιότερο που μετράει πάνω από 40 χρόνια ζωής από του Steve Miller Band. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Δεν είναι το ίδιο τραγούδι, επειδή είπα το παλαιότερο, απλά τυχαίνει να έχει τον ίδιο τίτλο. Στο Love στους 97,5 με αυτό σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, ένα μεσημέρι προς απόγευμα Παρασκευής, με ανεβασμένα beats και αντίστοιχη διάθεση βέβαια. Μέχρι και τις 4 πάμε παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας όπως ο Δόνας Γιαννόπουλος. Έρχονται σε λίγο. Σε ένα απόλυτο new wave, θα μπορούσαμε να το πούμε για την εποχή του hit, το Tainted Love κατευθείαν από τα 80s, από το Soft Cell, θα προηγηθεί το απόλυτο disco λίγο πριν από τον Πατρίκ Χερνάντες, το αξέχαστο Born, Born to be Alive, και μέσα σε όλα αυτά τα δυναμικά που έρχονται και το δυναμικό που προηγήθηκε, πάμε λίγο να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα με ένα από τα ωραιότερα που έχει πει ο Γιάννης Αβυδάκης για το κορίτσι του που κοιμότανε και έμεινε τελικά κλασικό και το αντίστοιχο κομμάτι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λάβει 97,5 ώρα να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δίνει χαρακτήρα στο χώρο μας, που είναι και ό,τι πιο απαραίτητο για το χώρο μας, δηλαδή τα έπιπλα. Πάμε να μιλήσουμε ειδικότερα για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκτόσεις. Προσοχή μόνο για λίγες μέρες, για την ακρίβεια από τις 9 έως και τις 23 Μαΐου. Είναι οι μέρες όπου μπορείτε να υποφεληθείτε από εκτόσεις σημαντικότατες 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home. Μπορείτε να ανανεώσετε δηλαδή το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Σημαντικό και αυτό. Όπως το ίδιο σημαντικό είναι ότι στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα έπιπλα στα μέτρα μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες του χώρου μας και στις επιθυμίες μας. Μόνο για λίγο λοιπόν, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκτόσεις που αξίζει να δείτε από κοντά, είτε στο κατάστημα στο Μαρούσι, είτε στο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο ή στο site gotsopoulos.gr, έπιπλα που πραγματικά ταιριάζουν σε εσάς και ένας μεγάλος διαγωνισμός για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Πώς? Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό με τον εξής τρόπο: στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μετά από κενό, τη λέξη έπιπλα και καλή τύχη για την κλήρωση που θα γίνει στις 25 Μαΐου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
4: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
5: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
9: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
8: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
9: Κανονικά, και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
8: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
10: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
11: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν «Τι ραδιόφωνο ακούτε», εσύ τι θα πεις?
14: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Λαβ, πάντα στους 97,5. Φτάσαμε και σήμερα στο παρακάτω μιας ακόμα εκπομπής, μιας ακόμα εβδομάδας. Σε άλλο μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα, από τις 2 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί. Ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ακολουθεί η εφημαλτές του 4 με 6. Τι να σας πρωτοευχηθώ, ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, ένα καλό βράδυ και φυσικά ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Ενώ θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα, πάντα εδώ, στους 97,5 του Λαβ, με το αγαπημένο μας ηχητικό μίξ, ηχητικό έτσι μείγμα για να ακριβολογούμε, με τα μεγαλύτερα 80s and 90s hits, ελληνικά και διεθνή, αλλά και μερικές βόλτες που και που, στα Zero. Στη Δευτέρα λοιπόν στις 2 και πάλι παρέως, τότε για χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στυλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στυλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στυλ.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εμείς οι δυο, άμα θες, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 στον Love 97,5. Καλησπέρα στην παρέα, εδώ και σήμερα. Με τον καιρό να πηγαίνει να μας τα χαλάσει λιγάκι. Θα βρέχει, παιδιά, θα βρέχει και αύριο, να ξέρετε. Και τώρα, από τώρα θα ξεκινήσει, θα έχουμε βροχούλες. Οπότε, φτιάχνεις έναν ωραίο καφέ, σημειώνεις το Viber για να παίξεις για την ημέρα χωρίς επανάληψη που ισχύει και σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ, 694-711-11, γιατί μπορεί να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος, για πάμε.

Αχ, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Οι Φατμέ μας κάνουν να ονειρευόμαστε, παιδιά, από τώρα. Ε, βέβαια. Διάβασα ένα ωραίο post από αυτά τα έτοιμα που έγραφε. Λίγο έμεινε για να είμαστε τέτοια ώρα μέσα στα αλάτια, με έναν καφέ ή μια μπύρα σε μια παραλία. Όχι, καν το λίγο εικόνα. Ονειρεύεσαι ή όχι. Πάντως ο καιρός, να ξέρετε, και αύριο θα είναι έτσι νεφελώδης με βροχές. Η μέγιστη θα είναι 22 βαθμοί. Η χαμηλότερη 16 για το Σάββατο και 59% υγρασία, ενώ την Κυριακή φτιάχνει. Θα έχουμε έτσι αραιή συννεφιά, 26 η μέγιστη, 17 η μικρότερη και 19% μειώνεται η υγρασία. Τέλεια. Ωραία μέρα η Κυριακή για βόλτες, λοιπόν. Κάνε πρόγραμμα.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Boys.

Boys. Boys, boys, boys and girls σήμερα. Είναι game day. Βλέπουν και τα κορίτσια μπάσκετ γιατί το Final Four παρουσιάζει ωραίο ενδιαφέρον. Θα γίνουν οι αγώνες του Final Four της EuroLeague σήμερα και την Κυριακή 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει μέτρα αυξημένης τάξης ασφάλειας και τροχέας. Να ξέρετε ότι έγινε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, αυξημένη αστυνομική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ, ζώνες προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας και βέβαια ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις. 6 ώρα είναι το μάτς, παιδιά, με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε, αλλά όσοι κυκλοφορείτε εκεί βόρεια, γύρω από το ΟΑΚΑ, να ξέρετε, θα βρείτε αυξημένη κίνηση.

Μαντόνα και Σακίρα επί σκηνής στο τελικό του World Cup 2026 που θα γίνει 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium και θα γράψει ιστορία καθώς η FIFA ανακοίνωσε ένα φαντασμαγορικό halftime show στα πρότυπα του αμερικανικού Super Bowl. Στη σκηνή θα βρεθούν και οι BTS με τη Μαντόνα και τη Σακίρα σε μια μουσική συνάντηση που θα δούνε δισεκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως και συνδυάζει την αθλητική ένταση με το κορυφαίο lifestyle θέαμα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: Πώς τα καταφέρνει ο λόγιός σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
9: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
10: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
14: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
15: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
16: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5. Μουρή, με έχεις κάνει καψούρι. What have I done to deserve this? It's a burning heart, just about to burst. ΛΑΒ 97,5.

και εσύ το ανικανοποιητό. You can get no satisfaction. Καλά. Κάτσε να πέσει στο τραπέζι ένα ωραίο παστίτσιο, ένα χοιρινό ριγανάτο, πατατούλες τηγανιτές, φέτα και ωραία αγκούρο ντομάτα και θα σου πω εγώ για πότε έχεις το ικανοποιημένο μετά. Μα ναι ρε παιδί μου, το φαγητό είναι τεράστια απόλαυση. Έλα να μαγειρέψουμε τη δική σου συνταγή. Σε λίγο στη στήλη μας η συνταγή της ημέρας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Κοίτα να δεις, ο Θανάσης μας ακούει στον Πειραιά και έχει δίκιο. Το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο είναι must φαγητό Σαββατοκύριακου. Οπότε, η μυστική του συνταγή περιλαμβάνει μια καταπληκτική σος με την οποία αλλάζει όλη η γεύση στο κοτόπουλο. Δηλαδή, παίρνει πινέλο και το αλήφι, το βάζει ολόκληρο μέσα στο ταψί και έχει φτιάξει σε ένα μικρό βαζάκι τη σος, η οποία έχει λίγο ελαιόλαδο, μουστάρδα, μέλι, το οποίο το ζεσταίνει για να είναι ρευστό και το ρίχνει μέσα και όλα τα ωραία μπαχαρικά, δηλαδή κουρκουμά, βάζει δεντρολίβανο, αλάτι, πιπέρι, ριγανούλα και με το πινέλο περνάει ένα χεράκι όλο το κοτόπουλο. Επίσης βάζει χοντροκομμένες κυδωνάτες πατάτες για να γίνουν ωραίες με το ζουμάκι από το κοτόπουλο, αλλά ανάμεσά τους πετάει και 2-3 γλυκοπατάτες. Παιδιά, είναι καταπληκτική ιδέα. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, παραδοσιακό ελληνικό.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Κάνα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda ή Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Sofa Store, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Ακούς Love 97,5.

Αυτός που περιμένει, αναρωτιούνται όλοι, ποιος είναι, ποιος θα είναι ο διεθνής guest δίπλα στην Άννα Βύση στη συναυλία της. Ακούστηκαν ο Ρίκι Μάρτιν και η Τζέι Λο, αλλά απορρίφθηκε το σενάριο. Και τώρα οι φήμες μιλούν για τον Μπένσον Μπούν, παιδιά, έναν από τους πιο viral και ανερχόμενους pop artists της διεθνούς σκηνής. Ο νεαρός τραγουδιστής έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο American Idol του 2021. Κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνει global pop φαινόμενο και βέβαια έχει μεγάλο γκέλ στο δυναμικό κοινό. Οπότε ακούγονται τα σενάρια ότι θα είναι δίπλα στην Άννα στη συναυλία της στο ΆΚΑ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Έμα ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό το καλοκαίρι να γλεντήσω και τίποτε να μην σκεφτώ, να μην έχουμε να σκεφτόμαστε, παιδιά, να χαλαρώνουμε. Για να χαλαρώσεις, άκου και κανένα κουσκούς από τη Showbiz. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, 6 με 8 στον Love. Στις 10 το βράδυ παρτάρουμε όπως κάθε Παρασκευή και Σάββατο με το Μιχάλη Πίτσιο. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα, έτσι. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Bye!

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας,

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντε 7,5 είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα. Και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάζω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες της 90s και Millennium και την πρώτη ώρα έρχεται. Έχω Αντώνη Ρέμο, έχω Μάικλ Τζάκσον, έχω Βαλάντι, έχω Σάκη Ρουβά μάνα μου, έχω Ρακιτζή, έχω πάρα πολλά πράγματα. Πατάω το play, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, από το τελευταίο επεισόδιο του Survivor που είδαμε τους παίκτες να μαζεύονται όλοι μαζί. Ο Λιανός να ανακοινώνει στους παίκτες και σε εμάς αυτά που ξέρουμε εδώ και μια εβδομάδα. Δηλαδή, τους είχαν τους παίκτες τόσες μέρες σε μία βίλα κλεισμένους, δεν είχαν παιχνίδι. Τους ξαναφέρανε πάλι πίσω στον εκπαίδευτο χώρο που κάνουν τις αποχωρήσεις και τα συμβούλια. Τους ξαναντήσανε Survivor, τους ξαναματαβάλανε μικρόφωνα, τους βάλανε και λίγο έτσι, τους βγάλανε μάλλον και λίγο ατιμέλη τους για να μην εντελώς καλοσυνδρομένοι, καλοκτερισμένοι, καλοφτιαγμένοι. Αυτό είπε τον άνθρωπο νικητή που μπήκε στο Survivor και του κόπηκε το πόδι. Τον είπε νικητή, καλέ. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία λογική. Δηλαδή ένας εκεί δεν άκουσε αυτά που έλεγε ο άνθρωπος να πει: Όπα. Πάμε πάλι από την αρχή. Δεν είναι ούτε νικητής, ούτε survivor, ούτε τίποτα. Ο άνθρωπος είναι τραυματίας. Ο άνθρωπος είναι άτομο με αναπηρία πλέον. Δηλαδή, μην λέμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι και θα δώσουμε το έπαθλο τα 250 χιλιάρικα στο παιδί. Όχι, φίλε. Θα δώσεις αυτά που πρέπει να δώσει η παραγωγή και το παιχνίδι, αν πρέπει τα 250, να τα πάρουν και οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα. Διότι οι άνθρωποι που μπήκαν εκεί πέρα χάσανε τις ημέρες και τις εβδομάδες τους. Προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σε ένα παιδί. Αυτό είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι άλλο το έπαθλο, άλλο η αποζημίωση. Δεν υπάρχει νικητής εδώ. Νικητής είναι, λέει ο Σταύρος, που λένε το παιδί που έμεινε με ένα πόδι. Δηλαδή, πραγματικά πλέον να ακούμε τέτοια πράγματα. Και λες, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο να σοβαρευτούμε. Τραβήχτε χειρόφρονο. Και εν τω μεταξύ, τόσοι άνθρωποι, τόσοι νοματέοι εκεί πέρα, που έγινε μια εγγραφή, 20 λεπτά. Δεν βρέθηκε ένας να πει: Πάρ' το όλο από την αρχή. Δεν υπάρχει νικητής, δεν υπάρχει survivor, δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε να λουφάξουμε, να φύγουμε και να μην μας καραδεί άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει. Μας ανακοινώσαν ότι μόνο για φέτος ολοκληρώνεται γρήγορα. Δηλαδή, δεν είναι ότι γεια σας και αντίο σας. Του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ πέρα πολύ χαρούμενοι και πολύ ευτυχισμένοι.

Έβλεπα εχθές ένα απόσπασμα από τον Τεοκλή Παύλο και την Ελένη Χατζίδου που έλεγε αυτή ότι ξέρει τους κωδικούς του κινητού του Τεοκλή και ότι εγώ ξέρω τους κωδικούς και μπαίνω μέσα και αν δω καμία με καρδούλα και τα συνεφή την μπλοκάρω αμέσως κατά σε και τα μέα. Ότι αν θέλει ο άλλος να γκομενήσει θα του πάρεις εσύ τον κωδικό του κινητού και θα δει τα μηνύματα εσύ που είσαι η έξυπνη πονηρή, θα δει τα μηνύματα και θα την μπλοκάρεις την άλλη ναι, τη σαλαμούρα που θέλει να γκομενήσει με τον σύζυγό σου. Αν θέλει κυρία μου, ο σύζυγός σου, ο σύντροφός, ο γκομενός σου, να την κάνει την κουτσουκέλα να ξέρεις και τους κωδικούς να έχεις και την ταυτότητά του να έχεις και το διαβατήριό του να έχεις, θα την κάνει τη δουλειά. Άμα θέλει επίσης να ενημερώσει το φιλοθεάμονο κοινό ότι υπάρχουν σε όλες τις πλατφόρμες, Messenger, Instagram, Viber, WhatsApp, υπάρχει μια έτσι ρύθμιση που λέγεται εξαφάνιση μηνύματος. Δηλαδή σβήνεις το μήνυμα και δεν βλέπει όλος ότι το έχει στείλει. Ούτε ότι σου έστειλε, ούτε ότι έστειλες. Δηλαδή αν θέλει ο άλλος και την κλείσει τη σβήνει και το μήνυμα το σβήνει και δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνεις. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην είστε κουτορνήθια, κυρία μου. Αν θέλει ο άλλος να κάνει κομμενηλίκια, κυρία μου, δεν θα κάτσει τώρα να στείλει ολόκληρη επιστολή, λες και είναι η πολυδούρη. Προφανώς και όχι. Ή θα στείλει ένα μήνυμα, θα πάρει ένα τηλέφωνο, θα τα σβήσει μπαμπαμπαμπαμ, γεια σας και αντίο σας. Ή θα κάνει ένα ψεύτικο προφίλ κάπου και θα μπαίνει από τον υπολογιστή της δουλειάς του, από το laptop της δουλειάς του, κυρία μου, που και εσύ δεν έχεις πρόσβαση, διότι νομίζεις, κυρία μου, και μετά μαθαίνεις την αλήθεια, βγαίνεις στη Ζήνα Κουτσελίνη, παλιά έβγαινε στη Σία Λιαροπούλου, έβγαινε στην Ανίτα Πάνια, τώρα πού? Το πολύ πολύ να βγεις στο TikTok και να κάνεις βίντεο.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίθιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλοι για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
9: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
10: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές ή πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
15: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες.

Και θα αφήσω τα δικά μας κυρία μου και θα πάω στα εξωτερικά. Θα πάω στο Στέφανο Τσιτσιπά. Θέλεις να σου μάθω τένις. Το παιδί δεν είναι καλά γενικότερα από ό,τι έχετε καταλάβει. Βρίζει όλη μέρα και όλη νύχτα. Βρίζει άλλη με ενεργάτης. Δηλαδή πραγματικά μπόστε του ένα επαγγελματικό δίπλωμα να πάρει και ένα ταξί. Μια χαρά θα περνάει. Θα μου τζώνει τον κόσμο έξω. Θα κορνάρει, θα βρίζει, θα κάνει να δείχνει. Θα εκτονώνεται. Κάθε τώρα και πέρα παίζει τα τάχα μου δίθεν τένις. Που είναι λέει, το άθλημα των ευγενών. Που είναι ένα άθλημα, ξέρεις, πιο intellectual, κυρία μου. Το ντύμπινε λέει και λέει μέσα, ούτε ταινία γυρισμένη δεν τρούμπα να ήταν. Και βρίζει τον πατέρα του, κυρία μου. Ο πατέρας του ατάραχος. Έψαχνε προχτές ένα, πώς το λένε αυτά, ηλεκτρολίτες, ένα μπουκάλι ηλεκτρολίτες κατά τη διάρκεια του αγώνα, να βρίζει τον πατέρα του, αυτός αρούκατος, να μην βρίσκει το μπουκάλι μέσα στο ψυγείο που έχει δίπλα του, να του λέει ο πατέρας του στο ψυγείο είναι, να του κατεβάζει ο άλλος ό,τι μπινελίκη υπάρχει από Β, Γ και Δ, κυρία μου, ό,τι καταλαβαίνει, κατάλαβε. Και να λέει ο πατέρας, όχι, εκείνο στο ψυγείο, πού στο ψυγείο, ρε, μπι. Ωραία οικογένεια, κυρία μου. Πραγματικά μπορώ πως εννοούνται. Αν ήταν ταινία κανονική, είναι στις 4 λέξεις 7 μπιπ. Πως εννοούνται, καλέ. Θέλω να μάθω πραγματικά πως έχει αποθηκευμένο τον πατέρα του ο Τσιτσιπά στο κινητό του και ο Τσιτσιπά και ο πατέρας το παιδί του. Δηλαδή πραγματικά έχουν μπερδέψει τα μπούτια τους και τα μπαλάκια τους, κυρία μου, και τις ρακέτες του. Πραγματικά πάρτε μια απόσταση, καθίστε 3 μήνες, 3 χρόνια μακριούνες από τον άλλον, ναι, όλη η οικογένεια, η μάνα από εκεί, ο πατέρας από εκεί πέρα, ο Τσιτσιπάς από την άλλη, να ηρεμήσετε, κυρία μου, να ηρεμήσετε εσείς, να ηρεμήσουμε κι εμείς. Έλα, σε παρακαλώ, τελείωνε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και θα πάω στο αγαπημένο θέμα των τελευταίων ημερών, κυρία μου, Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος έχει ξεκινήσει μία γκρίνια, μια μουρμούρα, μια κατήφια, είναι σαν τις γκόμενες. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω τίποτα. Θα φύγω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε με. Δεν έχω τίποτα, θέλω να φύγω. Άμα είναι να φύγεις, φύγε. Άμα είναι να κάτσεις, κάτσε. Πάλι χθες το πρωί έλεγε πάλι, 10 λεπτά άργησε. Να με το ρολόι, το ρολόι. Πρωί-πρωί. Σαν τις κακές πεθερές που πάνε στον γαμπρό και περιμένουν στην πόρτα. Άργησες 10 λεπτά. Και η κόρη μου σε περιμένει. Σαν και κλάει, γιατί άρχισες τόσο πολύ, πού γύρναγες, με ποιαν έχεις μπλέξει. Έτσι ακριβώς, κυρία μου. Δηλαδή, πραγματικά, αν ήμουν στον αντέρ, θα έλεγα παιδιά, ακούστε λίγο, σας πρέπει πάρα πολύ. Ή σταματάμε τα σούρου μούρου, μου πε σούπα, τούπα, θα δείξει και θα σου δείξω. Ή φύγε πως είσαι, πάρε πόδι, κλωτσιά, πάρε πόδι, σούτο και τελείωσε η υπόθεση. Θα κάτσω, δεν θα κάτσω. Θα μείνω, δεν θα μείνω. Θα πάρω το καλάμι μου, θα πάρω την επόχη μου, θα πάρω τα δίχτυα μου. Άλλος με τη βάρκα μας. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αποφάσισε. Ή πήγαινε, γίνε Μανταλένα στην Τίνο και άσε μας την ησυχία μας. Ή κάτσε εκεί που κάθεσαι, κάνε το πρωινό αντένα με τον Γιώργο Λιάγκα και τελείωσε η υπόθεση. Μας έχει ζαλίσει τον έρωτα, πραγματικά όμως.

0: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα. Θέλω να σου πω ότι και σήμερα έχω έναν φοβερό διαγωνισμό που πρέπει να πάρεις μέρος, διότι δίνουμε μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για την Κοτσόπουλος Home, η οποία έχει κατάστημα στο Παλαιοφάλιρο και στο Μαρούσι. Φοβερά έπιπλα. Εσύ μπαίνεις στο Viber σου. Γράψε 694-711-11 και στείλε μήνυμα γράφοντας ονοματεπώνυμο και ενώ τη λέξη έπιπλα. Το στέλνεις, 25 Μαΐου θα γίνει κλήρωση και μπορεί να κερδίσεις εσύ την δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ και θα πας στην Κοτσόπουλος Home και θα τα σηκώσεις όλα. Επίσης, αν θέλεις να ρίξεις μια ματιά έτσι γρήγορη σε τι έπιπλα παίζει, gotsopoulos.gr. Φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, ειτής 90's και Millennium και τη δεύτερη μας ώρα. Πατάω το play και έρχομαι.

Διαβάζω τώρα κάτι ειδήσει εδώ πέρα, κυρία μου, και πραγματικά. Παίζεται με το νευρικό μας σύστημα, πραγματικά όμως. Η οικογένεια άφησε τη Βρετανία και μετακόμιζε μόνιμα στη Λευκάδα. Ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε πολύ καλύτερα. Σήμερα λέει πληρώνουμε περίπου 500 ευρώ το μήνα για ενίκιο και στην Αγγλία λέει πληρώνουμε 3.500 λίρες. Ναι, κυρία μου, διότι αυτή είναι λέει διευθύντρια σε εταιρεία, αυτός είναι διευθυντής σε άλλη εταιρεία, δουλεύουν απομακρυσμένα. Παίρνουν από 10.000 λίρες ο καθένας και έχουν έρθει εδώ πέρα. Νοικιάζουν ένα σπίτι 500 ευρώ στη Λευκάδα. Προπαντός, κυρία μου, κι εγώ. Αν έπαιρνα μισθό από την Σουηδία, 15.000 ευρώ το μήνα. Αν η φορολογία μου ήταν στη Σουηδία, ερχόμουν, κυρία μου, τι στη Λευκάδα. Στο ακροτήρι Κανάβερα θα πήγαινα. Στην Ψιτάλια θα καθόμουν και θα έμενα όλη μέρα και όλη νύχτα. Έχετε τρελαθεί καλή εντελώς. Είναι αυτό παράδειγμα. Ήρθανε δύο ξένοι άνθρωποι από την Αγγλία που δίνανε, που είχαν την οικονομική άνεση να δώσουν 3.500 αγγλικές λίρες σε ένα σπίτι. Ήρθαν στη Λευκάδα, τι ωραία, τι καλά. Βρήκαν μια σπιταρόνα 500 ευρώ σε ένα χωριό επάνω στο βουνό. Δουλεύουν απομακρυσμένα, κυρία μου, με τηλεργασία οι συγκεκριμένοι. Δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα, που ναι, μεν κάνεις δουλειά από υπολογιστή, αλλά η σαλαμούρα, η διευθύντρια θέλει να σε βλέπει εκεί να κάθεσαι 8 ώρες στο γραφείο, να σε καμαρώνει, λες και είσαι πίνακας του Πικάσο. Αυτοί από μακριά κάθονται, παίρνουν τα λεφτάκια τους, η φορολογία τους είναι αλλού, η μισθή είναι τεράστια και σου λέει καλέ, μια χαρά εδώ πέρα. Από 10.000 ο καθένα σου λέει καλέ, πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ ωραία. Μαντάμ, να ενημερώσω τη μαντάμ που γέρνει εδώ πέρα τώρα, στη Λευκάδα και μας κάνει την έξυπνη. 500 ευρώ που δίνει το ενίκιο το μήνα είναι ένας μισθός στην Ελλάδα. Δηλαδή, ας το πει κάποιος στην κυρία να της φύγει η μαγιά. Γιατί αν εδώ έρθει και δουλέψει εδώ και φορολογηθεί εδώ και παίρνει 900 ευρώ το μήνα, θα σου πω εγώ τη Λευκάδα, θα την βλέπει μόνο σε καρποστάλ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θα πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρία μου, που έχω εντοπίσει εδώ και αρκετές εβδομάδες στις συνεντεύξεις που δίνουν όλοι αυτοί οι celebrity. Τα είχαμε δει, δεν το καταλαβαίνει. Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές, TikToker, influencer, όσοι έντουλες, ο μέντουλες. Όλοι, κυρία μου, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Είναι ή καταθλιπτικοί ή έχουν περάσει κατάθλιψη. Εν τω μεταξύ, μιλάνε για την κατάθλιψη. Λες και είναι η ιωσή βαριά. Εντάξει, ήταν 5-6 μήνες πέρα της κατάθλιψης. Μια χώρα τη χαρά, τι ώρα τη καλά. Όλοι όσοι λένε ναι, έχω μια κατάσταση που είμαι σε μια φάση μόνιμης κατάθλιψης και είναι κάθε εβδομάδα σε άλλη παραλία, κάθε εβδομάδα σε άλλο νησί, κάθε 20 μέρες σε άλλη ήπειρο. Και λέει, συγγνώμη, ρε φίλε, συγγνώμη, γιατί πραγματικά θα μας αποτρελάνετε. Εγώ έχω δύο ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι να πεις και της πρώτης χαράς και της πρώτης ευτυχίας. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγαίνεις όλη μέρα και όλη νύχτα ξαφνικά, που προφανώς αυτό είναι manager leak, να ξέρετε τώρα. Σου λέει, λέγει αυτά τα πράγματα στις συνεντεύξεις, γιατί πουλάει πάρα πολύ. Το να πει, για παράδειγμα, η τάδε τραγουδίστρια ή ο τάδε influencer ότι έχω περάσει κατάθλιψη. Λες και είναι μαγουλάδες, τις πέρασα μικρός και έχω κάνει αντισώματα τώρα και είμαι μια χαρά και αυτό και το άλλο. Ή που λένε, έκανα 10 χρόνια ναρκωτικά και μία μέρα είπα τέλος, τέλος. Και ξύπνησα την επόμενη μέρα το πρωί και ήμουν μια χαρά. Αλήθεια τα πιστεύετε αυτά? Γιατί αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στη Sailor Moon, κυρία μου. Είναι όλος αλκοολικός 20 χρόνια, βγαίνει στον Αρναούτογλου και λέει, έπινε 20 χρόνια στα μάτια. Νερό δεν έπινα, μόνο ουίσκι, ρετσίνα και καμπάρι. Και ένα πρωί είπα τέλος. Γρηγόρη μου είπα τέλος και δεν ξαναείπια. Πού γίνονται καλά αυτά τα πράγματα? Να με πάτε και μένα να τα δω αυτά. Δηλαδή, λίγο τραβήχτε γυρόβρενο, μίλετε πολλές παπάντζες. Γιατί η παπάντζα είναι πολύ. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι είναι κυλιθιότητα. Το να λύρωσε όλοι έχουν κατάθλιψη ξαφνικά, όλοι είναι καταθλιπτικοί ξαφνικά, όλοι είναι πάρα πολύ δυστυχισμένοι, κάθε βράδυ είναι έξω, κάθε βράδυ είναι καλοκτερισμένοι, καλοντημένοι, όλη την ημέρα είναι με ένα κινητό στο χέρι, διακοπές να μην υπάρχει αύριο, λεφτά με τη σέσουλα. Κάνουν δουλειές του 2ωρου, του 3ωρου και μια χαρά περνάνε όλα, αλλά κατά τα άλλα πάρα πολύ δυστυχία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ δυστυχισμένος.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Ακούς Love 97,5.

Έβλεπα, κυρία μου, εχθές Άγιο Έρωτα, να ξέρεις. Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η σειρά, γιατί έχουν πάει όλοι με όλους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Μια φώκια μονάκος πέρασε κατά τύχη από το επεισόδιο, γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Αποκαλύφθηκε τελικά ότι ο παπάς γλυφιτζούριζε την πρωταγωνίστρια, την οποία την είχε αφήσει έγκυο και έκανε παιδί. Πάρα πολύ παρεξηγήθηκε ο πατέρας της, που έχει δολοφονήσει 42 άτομα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Την ίδια στιγμή η μάνα της είναι πάρα πολύ ταραγμένη, που η μάνα της είχε δώσει το πρώτο της παιδί για υιοθεσία κρυφά από την κόρη της, και αυτή λίγο γλυφιτζούριζε τον τελευταίο σύζυγο της αδερφής της λίγο πριν δολοφονηθεί από τον άντρα της, όχι της δολοφονημένης, της εν ζωή αδερφής, κυρία μου. Έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας, κυρία μου. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Τώρα αποκαλύπτονται όλα. Η κόρη μία είναι στο τρελάδικο μέσα, η οποία έχει δει τα τέρατα του κόσμου. Ο γιατρός στην δεκαετία του 60-70 της κάνει αναδρομή, λες και είμαστε εδώ πέρα η Λουπέσκου. Μιλάμε για άλλες καταστάσεις τώρα. Πήγαινε πίσω. Πήγαινε πίσω και κοιμάσαι. Μόνο που δεν έβγαλε ένα πεντοχίλιαρο να κάνει έτσι να φύγει το σύννεφο. Θα γίνω το σύννεφο, θα γίνω αστέρι. Δεν ξέρω, κύριε μου, πάντως πάρα πολύ ωραία σειρά. Είναι σειρά που πρέπει να τη δεις μόνο με προφυλάξεις. Γιατί αλλιώς δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να μείνεις έγκυος και να μην ξέρεις ποιανού είναι. Του παπά, του δολοφόνου, του κοινοτάρχη ή του ενωματάρχη, του οποίου η γυναίκα, θέλω να σου πω, ότι διατηρεί σχέση με την κόρη του κοινοτάρχη. Η σύζυγος του ενωματάρχη, που είναι έγκυος από τον ενωματάρχη, κυρία μου, έχει φύγει στην Κέρκυρα για να γεννήσει. Αυτές οι δύο ήταν ζευγάρι κρυβά από τους υπόλοιπους. Τα καταλάβανε όλα, κυρία μου. Αυτή έφυγε, εξορίστηκε, ξαναγύρισε πάλι πίσω. Όμως η κοπέλα της, κυρία μου, τα έχει φτιάξει μάλλον. Σε μπέρδεψα. Τι να σου πω κι εγώ, κυρία μου, έτσι είναι οι σειρές. Έτσι. Είναι όλα μπερδεμένα. Μέχρι το τελευταίο επεισόδιο που θα πεθάνουν όλοι. Και εκεί ξεπερδεύονται όλα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ, την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά, όχι αύριο καλέ, τι λέω, πω, τα έχω χαμένα, τα έχω χαμένα τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Love 97,5. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Disco.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Κυρίες και κύριοι, βασικά, καλησπέρα σας να πούμε.
1: Party mix με το Μιχάλη Πίτσιο.
2: Καλά τέλεια.
3: Party mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο party mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party mix με το Μιχάλη Πίτσιο.
1: Στο Love 97,5.
3: Μόνο στο Love 97,5.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ποιος είναι?
2: Είμαι ο Χρήστος Αντωνιάδης και ακούω Party Mix με τον

σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο από τη συχνότητα του Love Radio 97,5 κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Γιώγαλας και ακούω Party Mix με Μιχάλη Πίτσιο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 στο Love 97,5.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Είμαι ο Διονύσης Χινάς και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

Γεια σας. Είμαι ο Βαλάντης και όπως και εσείς, έτσι και εγώ, ακούω Love Radio σε 97,5 το Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιος κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αλεβού ζεβουά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Χριστινάκη.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, που τρως μπισκότα από ό,τι έμαθα.
2: Καλημέρα,
1: Χριστινάκη μας, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, τώρα που σας ακούω ακόμα καλύτερα.
1: Γιατί είσαι ακόμα καλύτερα, Χριστίνα?
2: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω.
3: Για πες.
1: Τι σου έρχεται, Χριστίνα?
2: Μήπως κέρδισα ένα δώρο κι εγώ?
3: Κάτι κέρδισε.
1: Τι δώρο, Χριστίνα?
2: 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνα. Ναι, Χριστινάκη μας, ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 80s 90s στο Love.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο, συνεχίζουμε.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανά 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

era ese.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And we go a little something like this. Hit it.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

σου. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα χρησιμοποιούσα τα 200 ευρώ για μια ολοκληρωμένη περιποίηση σε σπα. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: αγκαλιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.